μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στιγμή.

0: στα σώματά μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα.
1: Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς το νου σου, να μην τζακιστείς.

Μες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

απόψε ξαγρυπνώ. Έρωτα μου, καλοκαίρι τη ζωή.

σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειο σκάμπο. Και αυτή

νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: σε δύσβατα σημεία. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιά σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί διαθαλάσσεις τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ αρχές για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Δεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αύγουστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να σύγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Anderlecht στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην νορβηγική Μπραν. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την έκτη θέση στο επικοντό και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία ήταν στην 8η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Ανεμιβόρυ έως 9 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Όταν ήμουν πολύ έτσι πιο
1: παιδί μου, ήμουν υπέρβαρος, όπως για να το κάνουμε.
2: Δεν σε φαντάζομαι γιατί δεν φαίνεται, αλλά εντάξει.
1: Δεν, γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος δεν με θυμάται. Επειδή πάρα πολλά χρόνια δίνοντας το ρεπορτάζ. Παιδί μου και στον Αντένα και στην ΕΡΤ, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Και πάρα πολλοί τώρα πλέον δεν με θυμούνται. Εντάξει, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Είχα μουσάκι και ήμουνα.
2: Εγώ σου έχω δει σε φωτογραφίες κάποια. Αλλά δεν είναι, φαίνεται. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Καλά, όχι, εγώ ξέρω πόσα κιλά ήμουνα το 2006. Τώρα στο, εδώ στο Τάκι. 101 κιλά. Μη φαντάζεσαι εμένα 101 κιλά. Δηλαδή. Κανείς μπορεί να φανταστεί. Ναι. Έχω κρατήσει μόνο την ταυτότητά μου. Φαίνεται. Φαίνεται το μαγουλάκι μου έτσι που είμαι, τροφαντούλα. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
1: Θα βρω φωτογραφία έτσι για να την ανεβάσω το πριν και το μετά.
2: Ωραίο είναι το φαγητό. Το φαγητό είναι απόλαυση, παιδιά. Ό,τι και να λέμε, είτε προσέχετε. Όχι, είναι μία απόλαυση το φαγητό. Τέλος.
1: Αλλά αυτό ρε παιδί μου που λένε δεν το είχα σκεφτεί τότε. Δηλαδή μου λέγανε, α πούμε, ρε Σπύρο, γιατί.
2: Γιατί παίζει πάλι και εμένα.
1: Γιατί τρώω.
2: Μου λέει ο Τάκης εδώ που είχε κατάθλιψη. Ποια κατάθλιψη, έτρωγα! Καμία κατάθλιψη δεν είχα.
1: Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα την ώρα που σε ρωτούσαν. Γιατί ρε παιδί μου τόσο πολύ. Παιδιά, είμαι σε κατάθλιψη.
2: Ναι, και εγώ δεν το είχα σκεφτεί.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Τότε δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι, να είπε ένα ιδιαίτερο. Δεν έχω καμία ελπίδα και απλά. Η μοναδική μου ελπίδα είναι το φαγητό. Όχι, παιδιά, απλά μ' άρεσε να τρώω.
2: Και εμένα, απλά. Και μ' άρεσε ακόμα προς το έχω. Το έχω βάλει σε εντάξει, καλούπι. Λοιπόν, τάσο το γυμναστήριο και ο φίλος μου, συναντιόμαστε και με τον Τασούλη. Λέει πολύ καλημέρα σας. Μπε στην κάψουλα με Αμαλία να σε στείλω στην Ηλία. Καλές διακοπές. Να σε καλά, Τασούλη. Γιατί ο Καλαμαράκης ήθελε να με βάλει σε μια κάψουλα διαστημική και να με στείλει κατευθείαν στο χωριό μου, στο Βελανίδη Ηλίας και να με ξαναγυρίσω. Και τα θυμάται ο Τάσος και το στέλνει, κατάλαβες.
1: Δεν μου λες την κάψουλα αυτή γενικότερα.
2: Μην το συνεχίζεις.
1: Εντάξει, το αφήνω.
2: Έλα, πες, δεν πειράζει. Έλα. Αφού ξέρεις ότι πειραζόμαστε πρωί-πρωί.
1: Έχει.
2: Αν χωρά,
1: όχι, ρε παιδί μου, άλλο θέμα. Έχει καψουλοδρόμιο.
2: Στο Βελανίδη.
1: Στο Βελανίδη.
2: Βεβαίως.
1: Έχει καψουλοδρόμιο.
2: Στο Σαρακίνικο ολόκληρο.
1: Στο Σαρακίνικο έχει υλικοδρόμιο πλέον, ναι.
2: Κάνουμε κι εμείς ένα καψουλοδρόμιο.
1: Τι έγινε αυτός ο τύπος. Αυτός ο τύπος λέει πήγε με υπόμνημα, ε. Υπόμνημα έστειλε.
2: Δεν την έστειλε, μια χαρά. Όπως και ο άλλος που πήγε να σκοτώσει το όνομα του κλειδιστή.
1: Απίστευτος, ε. Ναι. Και υπήρχαν και κάποια μηνύματα και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, λέει, αυτοί οι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα και. Παιδιά, τι να κάνουμε. Και λέει, όταν είναι, λέει, 10-12 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα και σε πηγαίνει ουσιαστικά καροτσάκι. Κάνουμε υπομονή.
2: Γιατί
1: δεν βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα.
2: Okay. Εμένα χθες παραδείγματος χάρη.
1: Αν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσυκλέτας.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλο ρεπορτάζ.
2: Άλλο ρεπορτάζ. Επίσης να σας πω, εχθές πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ στον Κηφισό. Ξαφνικά, κανονικά στην Αριστερή Λωρίδα. Το όριο εκεί εκεί που κινούμουν στο σημείο ήταν 80 και πήγαμε 90. Λέω την αλήθεια. Δηλαδή ήταν 10 παραπάνω, 90. Δεν πήγα παραπάνω. Και δεν ήταν ανοιχτό. Και περνάει παιδιά μια μηχανή. Από πού με πέρασε, από τα αριστερά.
1: Κατάλαβε τι σου λέω.
2: Στον Κηφισό.
1: Μάλιστα, ήσουν αριστερή λωρίδα και σε πέρασε από τα αριστερά.
2: Ναι. Εγώ λέω, αν έκανα μια στραβοτιμονιά, τον είχα σκοτώσει, παιδιά. Γιατί δεν περιμένει να σε περάσουν από τα αριστερά. Κοιτά το δεξί σου καθρέφτη. Φυσικά κοιτά και τον αριστερό. Και ξαφνικά αισθάνομαι μεγάλο κυβισμού μηχανή να με περνάει. Στο τσίμα-τσίμα μεταξύ τη μπάρα. Ήταν η εντάξει. Λέω, ο Θεός με βοήθησε και το βοήθησε και το. Νέος άνθρωπος ήταν από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήθελα, δηλαδή πραγματικά μου κόπηκε η μισή ζωή.
1: Λοιπόν, υποθητή στέλνει καλημέρα από τη Σαντορίνη.
2: Καλημέρα, υποθητή μου.
1: Έχουμε εδώ πέρα, γίνεται πανικός. Ο Φιλίμων. Ναι. Απαράδεκτη, λέει, επικίνδυνη προσπέραση, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν ότι η υπερβολική αργή οδήγηση δημιουργεί εκνευρισμό και κατ' επέκταση προβλήματα. Αλήθεια. Ο Ελληνάρας οδηγός, δηλαδή, αν δεν πηγαίνει με 120 χιλιόμετρα, δεν τον πιάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Μου έχει τύχει, λέει, ο οδηγός στην αριστερή λωρίδα με όριο τα 120 να πηγαίνει με 70. Φυσικά, υπερήλικος εδώ πέρα, ασφαλώς, Φιλίμωνα. Αυτό το οποίο μας λες παραβιάζει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Εγώ σήμερα λίγο εκνευρίστηκα το πρωί που ερχόμουν. Ρε παιδιά, μην το παίρνεις το αυτοκίνητο. Άστο. Πάρε ένα ταξί να πας όπου θέλεις. Δεν θέλω να πω. Έχω και εγώ μητέρα που είναι 75-76 χρονών. Μην το κάνεις. Δηλαδή, πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 70-75 και μπορούν να οδηγήσουν, δεν λέω. Ναι. Έχω δει ανθρώπους κοτσονάτους. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Καλημέρα, Παύλο από τον Ντίζελντορφ, να το πούμε, γιατί είναι η καλημέρα η δικιά μου, τη δικιά σου την έστειλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βλέπω ότι σου έχει στείλει και ο Γιώργος από το Τόκιο.
1: Ναι, ναι, έστειλε ο Γιώργος από το Τόκιο.
2: Να είναι καλά ο Γιώργος, λοιπόν, και λέει: ναι, 15 Αύγουστο στο Τόκιο, είμαι εδώ λόγω δουλειά στην πατρίδα πρώτο Θεό αρχές Νοεμβρίου. Να σε καλά, Γιώργο μου. Επειδή το ρώτησε και από πού είναι.
1: Το ρώτησε και από πού είναι.
2: Τι διδάσκει τα φορολογικά στοιχεία, το ψωμί δεν έχει ζητήσει.
1: Απάντησε από πού είναι, είπες.
2: Από το βουνό των Κεντάβρων. Το πύλιο, πανέμορφο, το λατρεύω.
1: Μάλιστα.
2: Να σου πω.
1: Αγαπάμε, αγαπάμε.
2: Για πύλιο. Λίγο. Φορέσε γυαλάκια σήμερα, τι πάθαμε.
1: Δεν έχει αρχίσει πάλι και πέφτει το.
2: Είναι που κάνουμε χθες τη συζήτηση.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, δεν Σπυράκο ξέρω. Ψυχολογικό είναι, κατάλαβε. Ναι. Θα αρχίσω να τρώω.
2: Να τρώω και εσύ και εγώ. Εγώ μαζί σου να ξέρει.
1: Λοιπόν, εχθές ήμουνα σε καλύτερη κατάσταση, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, όσον αφορά στο φαγητό. Γιατί, γιατί προχθές πραγματικά ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
2: Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται με όλους μας όμως.
1: Εχθές ήταν μια χαρά, μια χαρά.
2: Εντάξει, με όλους μας συμβαίνει αυτό κάποια στιγμή. Ότι...
1: Είχε φτιάξει μπριζολίτσα η Μαρία και είχε φτιάξει και μακαρόνια. Με... Και έριξε μέσα στα μακαρόνια αυγοτάραχο.
2: Ναι.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι.
2: Είναι πολύ ωραίο το αυγοτάραχο, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Νόστιμο ήταν.
2: Δεν κατάλαβα. Το μακαρόνι με αυγοτάραχο είναι συνταγή, ναι. Αλήθεια το λέω. Α, και λεμόνι. Πάει πολύ ωραίο το λαιμό, το ξύσμα λεμονιού. Να σε ρωτήσω, συγγνώμη, και έφαγες και μπριζολίτσα και μακαρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι άλλα.
2: Τι λεφτά έφαγες τότε για να βιάτικα. Πάρα θεμάσαι. Τα με τρελάνει και το βάζει κιόλας γιατί είναι αδύνατος.
1: Όχι, ρε παιδί, ήταν ελαφρύ το.
2: Εντάξει, αδύνατος, έχει λίγο κυλίτσα.
1: Δεν είναι, πότε βρήκα, καλέ. Ο Χριστός και Παναγία.
2: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Άλλη Μαρία μας βγήκε. Άλλη μας, μόλις γυρίσει και μου λέει η κοιλιά σου. Λέω ποια κοιλιά μου, αφού δεν είναι, την έχω χάσει.
2: Όντως την έχει χάσει. Δεν ξέρω τι ήταν πριν, αλλά εντάξει. Λίγο κυλίτσα έχεις πάντως.
1: Δεν πέφτουν όλα τα παντελόνια. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
2: Την πατσοκυλιά αυτή την έχεις μαζί με τον καλαμαράκι.
1: Πρέπει να πάμε γυμναστήριο.
2: Θα
1: ξέρουμε,
2: πας με τον κύριο Καλαμαράκη που πάει και καταπίνει χιλιόμετρα με το σκυλάκι εκεί που γυρίζει γύρω-γύρω την πολυκατοικία και λέει ότι καταπίνει χιλιόμετρα. Μαζί του θα πας.
1: Ναι. Τώρα που να φεύγω από το Πορτοράφτη να πηγαίνω στην Κεσαριανία. Ας έρθει από τη Κεσαριανία ο Ιωσήφ το Πορτοράφτη.
2: Πολύ ωραία είναι.
1: Μπράβο και να κάνουμε και πάνιο. Να περπατάμε.
2: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ωραία.
2: Όταν προλαβαίνει βέβαια, γιατί αν είσαι κατακουρασμένο, πόσο να περπατήσει.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα βάζω εγώ τον. Θα δώσω το κινητό μου στον Καλαμαράκη. Για να κάνει τη βόλτα και μετά ναι. Να έρθει με το κινητό και να γράφει μπράβο. Ναι. Σήμερα σπάσατε
2: μπράβο,
1: νέο ρεκόρ.
2: Μπράβο, λέω, Θανάσης. Καλημέρα, γλυκύτατη. Ναι. Πρώην τροφαντούλιδες. Καλά, το λέει Θανάση μου, καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Ήταν λοιπόν... Θανάση μια πολύ άσχημη περίοδος και για μένα και την Αμαλία. Μπράβο. Και απλά τρώγαμε για να πνίξουμε τον πόνο μας.
2: Βρε, αποτελώ, θα σε πιστέψουν. Τρώγαμε γιατί θέλαμε να φάμε. Αυτό.
1: Τρώγαμε διότι πρώτον πεινούσαμε. Και δεύτερον διότι το φαγητό είναι απόλαυση.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση.
2: Είναι απόλαυση. Λοιπόν, τώρα είμαστε παραμονή 15 Αυγούστου.
1: Ναι.
2: Γενικώς, όπου υπάρχει Παναγιά και Παναγιά που υπάρχει παντού, έχουν φορέσει τα γιορτινά τους οι περιοχές, έτσι.
1: Όντως.
2: Λοιπόν, η επαρχία ετοιμάζεται για το μικρό Πάσχα που το λέω εγώ. Η Αθήνα έχει αδειάσει. Βέβαια, όσοι είναι να φύγουν με πλοία σήμερα θα δυσκολευτούν. Θα γίνει.
1: Θα δυσκολευτούν.
2: Έτσι δεν είναι, ναι, Σπύρο μου. Δηλαδή, τα αποφόρη είναι πολλά και έχουμε απαγορευτικό απόπλου.
1: Ένα λεπτάκι για να σας το
2: λοιπόν,
1: υπενθυμίσουμε.
2: Άρα, υπομονή
1: κιόλας.
2: Να φτάσετε στον προορισμό σας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή με στην ημέρα, όταν πέσουν τα πολλά αποφόρη, θα ξεκινήσουν τα πλοία να φεύγουν.
1: Στις 11 η ώρα. Ωραία. Θα κάνουν έναν επαναπροσδιορισμό για το τι ακριβώς γίνεται και ποια πλοία τελικά θα φύγουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει το λεγόμενο. Ένα λεπτάκι θα το βρω. Πού θα πάει το ρημάδι? Εγώ με την τεχνολογία ξέρετε ότι έχουμε και ένα.
2: Πολύ καλό, έχετε πολύ καλή σχέση.
1: Πάρα πολύ καλή σχέση. Συνέχεια πλακωνόμαστε και στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία.
2: Πάντως υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Ναι. Ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά. Έτσι και φυσικά. Πολύ αυξημένο ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδαμε χθες τι έγινε στη Χαλκιδική. Θα σας τα είχε πει ο Σπύρος.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έμαθα για συλλήψεις. Κάποιοι πήγαν να ψήσουν μέσα σε περιοχή, στην Ήπεθρο.
1: Μας τα είπε ο Θεοδόσης. Ναι, ναι, ναι. Πήγε λέει μία 70-72 χρονών η οποία έβγαλε έξω. Γιατί ήθελε. Τώρα τα εγγόνια που θα έβγαλε. Έβγαλε έξω για να μαγειρέψει. Ευτυχώς δηλαδή το προλάβανε την τελευταία στιγμή.
2: Δηλαδή πραγματικά. Πόσο ανεγκέφαλοι είμαστε πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος, επειδή είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα για την ανακύκλωση στην επαρχία.
2: Ναι.
1: Μου λέει ανακύκλωση, δε. Στο Δήμο Γορτινίας, λέει, και στο Δήμο Ζαχάρος, εκεί στα μέρη σου.
2: Στα μέρη μου.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κάδος ανακύκλωσης. Δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
0: Ναι. Βέβαια θα μου πεις το εξής.
2: Γιατί και εκεί που υπάρχουν, γιατί έχω μάθει, ναι, δεν θέλω ότι... να πω. Κάνει ανακύκλωση που εμείς, εγώ έχω δύο σκουμπιδενκέδες, μία για την εδώ και χρόνια. Μία από την ανακύκλωση. Και, λοιπόν, και τα πάω κανονικά στον μπλε κάδο την ανακύκλωση. Ναι, και εσύ, Τάκη μου, και που τα πας. Γιατί κάποιος μου είπε ότι στην περιοχή που διαμένω εγώ τα βάζουν όλα σε ένα απορριμματοφόρο. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Και λέω τότε τι κάνω, και κάνω εγώ. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Α, αυτό πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο μας.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία,
2: ναι, ναι.
0: Που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι, παρακαλώ. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν και φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού. Τι σημαίνει σχέδιο ταξιδιού? Υπάρχει περίπτωση και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να μην πιάσουν όλα τα λιμάνια, τα οποία είναι να πιάσουν στο διάβα τους, ένα το κρατούμενο, και υπάρχει περίπτωση να πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει η ώρα αναχώρησης από το λιμάνι.
2: Άρα πρέπει να ενημερώνονται.
0: Πρέπει να ενημερώνεστε. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Και μάλιστα εγώ αναρωτήθηκα, ρε παιδιά, Κουφονήσια δεν είναι? Ένα είναι το Κουφονήσι.
2: Σωστή,
0: και μου είπαν ότι είναι δύο τα Κουφονήσια. Απλά πιάνει, λέει, το πλοίο στο ένα από τα δύο.
2: Α, μάλιστα.
0: Και για να πας το άλλο απέναντι μετά, πώς το με...
2: Δεν ξέρω.
0: Με λάτζα. Με λάτζα, μάλλον.
2: Έχει
0: κολυμπώντα.
2: Ένα σου πω κάτι, έχει και, θα έχει και. Ρε παιδί μου, θα είναι και μια περιπέτεια που θα τη ζήσει. Γιατί το σκέφτεσαι και έτσι. Μην κοιτάς τώρα εμάς. Εμείς που σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούμε τις περιπέτειες.
0: Δεν πήγαμε στα Κουφονήσια όταν θα έπρεπε.
2: Έτσι,
0: όταν τρώγαμε.
2: Έτσι, όταν τρώγαμε.
0: Θα πάμε τώρα.
2: Δεν μπορούμε. Άστρα πάει, Σπύρο μου.
0: Λοιπόν, ο Στέργιος στέλνει καλημέρα, παιδιά, να είσαι καλά, Στέργιο μου. Καλημέρα και στο Μανώλη από τη Στουτγκάρδη. Να είσαι καλά, ρε Μανώλη. Να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά το ότι μας στέλνετε μηνύματα όλοι εσείς οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό.
2: Εγώ αυτό δεν ήθελα να πω. Καλημέρα. Τζίμι από το Ρότερνταμ. Κοίτα, κάνουμε έτσι. Έχουμε και αυτή τη σχέση που έχουμε και σήμερα δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτό την ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Το ξέρει ο κόσμος. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Αν θέλει κάτι να πει ο Σπύρος, πήγε και ψώνησε κάτι και του σκόθηκε η τρίχα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά σε παρακαλώ σήμερα μην μπούμε ούτε σε πολιτική αντιπαράθεση. Άστο. Σήμερα είναι παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυτά από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα είμαστε. Εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι ο Σπύρος εδώ.
0: Γεια σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προλογίζει κιόλα. Κάνει και προσφώνηση. Από Δευτέρα θα τα πούμε όλα. Από Δευτέρα θα δώσουμε ρεπορτάζ. Από Δευτέρα θα δώσουμε πόνο. Εγώ δεν θα είμαι, βέβαια. Να μαζευτείτε, παιδιά, να τα πείτε.
2: Ο Σπύρος λέει: Σπυράκο μακαρόνια με αυγοτάρχο. Βλέπω είσαι γκουρμέ.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ. Ήταν έμπνευση της Μαρίας.
2: Σου λέω ότι είναι πολύ ωραίο το αυγοτάρχο με τα μακαρόνια.
0: Γενικότερα τις δύο-τρεις τελευταίες μέρες με προσέχει όσον αφορά στο φαγητό.
2: Γιατί?
0: Περισσότερο από το καλό. Δεν ξέρω, λόγω της γιορτής της.
2: Αυτό δεν ξέρεις, δεν είναι.
0: Πρέπει να πάω να πάρω δώρο.
2: Δεν έχεις πάρει ακόμα.
0: Όχι, πότε να προλάβω.
2: Σήμερα όμως θα πας, γιατί αύριο κλειστά τα μαγαζιά.
0: Είναι κλειστά τα μαγαζιά.
2: Είναι 15 Αύγουστο αύριο, το επισημαίνω.
0: Ναι, αυτό.
2: Όχι, απλώς το λέω.
0: Όλα καλά, όλα
2: καλά. Για να πάνε όλα καλά,
0: για να πάνε όλα καλά.
2: Μπράβο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου τα κάνεις αυτά.
0: Όχι, δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, τι ωραίος πανικός που γίνεται πάλι. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Εδώ ο Γιώργος θα έχει προχωρήσει εσύ,
2: Εντάξει, εγώ τα κλικάρω για να μην μπερδεύομαι, γιατί είναι τόσο πολλά. Και εντάξει, κλίκαρε και εσύ, αγοράκι μου. Βάλε ένα κλικ εκεί να ξέρουμε τι διαβάζουμε.
0: Κλικάρω.
2: Μπράβο, αγοράκι μου.
0: Καλή Παναγιά γράφει, λιγοράκι είναι το όνομα, από Κοριτσά. Αύριο η περιοχή μας γιορτάζει με λαμπρότητα το 15 Αύγουστο σε πάνω από 20 εκκλησιές.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
2: Είναι,
0: να περάσετε πανέμορφα.
2: Πανέμορφα να περάσετε με τις οικογένειές σας, να είστε όλοι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και να σμίξουν οι οικογένειες, γιατί και αυτές οι μέρες είναι να σμίγουν οι οικογένειες. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Να σμίγουν οι οικογένειες. Και βεβαίως να σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι έξω και που δεν μπορούσαν να έρθουν τώρα, αλλά θα έρθουν κάποια στιγμή. Όλα να πάνε καλά, υγεία, ευτυχία και χαμόγελα.
0: Η κυρία Βασιλική λέει: Καλημέρα με υγεία, καλή εκπομπή, κύριε Παπαδάκη, και όμορφη αμαλίτσα. Πανέμορφη αμαλίτσα μας.
2: Ναι.
0: Δεσποινής Αμαλία. Ο καλύτερος, λέει, νομός είναι ο δικός μας. Ποιος, ο Λακωνίας.
2: Ναι, και ο Βασίλης από τον Άγιο Στόμα σου στέλνει πολλά φιλιά και καλημέρα, γιατί είναι προσωπικό. Και αγαπάει, είναι και αυτός από τη Μάνη, οπότε καταλαβαίνει.
1: Έλα ρε, κορώνα, κορονίτσα. Λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά, έτσι το λέμε κάτω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό αρχίζει. Γιατί θα αρχίσουν τίποτα μηνύματα του.
2: Ο Θεόδωρος μας μαλώνει.
1: Γιατί?
2: Ρε, παιδιά, δεν γνωρίζετε ότι το ένα κουφονής είναι ακατοίκητο. Έλεος, ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν το ξέρω, ρε, παιδιά. Εντάξει,
2: ούτε εγώ, δεν έχω πάει.
1: Δεν έχουμε πάει. Συγγνώμη,
2: κύριε Θεόδωρε, σα ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
1: Όταν λέμε ακατοίκητο, εννοούμε τελείως ακατοίκητο. Μερικό ακατοίκητο.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει ούτε μία ταβερνούλα, κάτι, οτιδήποτε.
2: Να πας και να πας ένα ψαράκι.
1: Ένα ψαράκι, να κάνεις, ας πούμε, τη βουτιά.
2: Και ένα τσιμπουράκι.
1: Κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή, έλεος. Οπότε, ναι. Άρα είναι ένα το κουφονής, είναι κουφονίσια. Τα λέμε επειδή αυτό, ναι, κατάλαβα.
2: Συνεχίζετε το μπιφ με τους Γιάννηδες το χθεσινό. Ναι. Συνεχίζετε, γιατί ο Γιάννης ο 44ος γράφει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μαλία. Να απαντήσω στο φίλο τον Κώστα, ναι, από χθες που δεν πρόλαβα. Το κρατάει γυνάτη, έτσι το κρατάει. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκόπη δεν κάνει. Φιλιά πολλά.
1: Απαντά στο 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση, μάλιστα.
2: Φίλε Κώστα, καλό 15 Αύγουστο. Καλά, καταπληκτικοί ακροατές μας. Έτσι, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω Γιάννη, οπότε σπίτι χωρίς Γιάννη προκόπη δεν κάνει.
1: Εντάξει, ναι.
2: Ο Στέλιος είναι από κοριτσά.
1: Από κοριτσά.
2: Ναι. Δεν ξέρω, ζητάς τους ακροτές να σου πούνε από πού είναι. Τι τρώνε.
1: Όχι,
2: πού πάνε διακοπές.
1: Το τι τρώνε δεν τους έχω ρωτήσει, απλά τους έχω πει αυτά που τρώνε να τα στείλουν.
2: Δεν είδα τίποτα σήμερα.
1: Τι,
2: κανείς δεν φιλοτιμήθηκε.
1: Τίποτα, τίποτα.
2: Να πει τα παιδιά τα καημένα αυτά.
1: Να ξέρετε, γι' αυτό φεύγει η Αμαλία.
2: Ναι,
1: γι' αυτό η Αμαλία δεν θα είναι από τη Δευτέρα
2: και
1: εδώ.
2: Και να το ρίξω στο φαΐ.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Από την απογοήτευσή μου, γιατί δεν στέλνετε
1: έτσι,
2: τίποτα.
1: Έτσι, έτσι. Φεύγει για να πάει να φάει, να χορτάζει, γιατί εδώ μου την έχετε αφήσει νηστικιά.

0: Ότι να λέει, ούτε στο Δήμο Ερημάνθου υπάρχει ανακύκλωση. Φορτώνω τα σκουπίδια και τα πηγαίνω στην Πάτρα.
1: Ακούσατε,
0: και όταν ξεχνάω να τα πετάξω, να δείτε που τα επιστρέφω σπίτι και τα έχω καμία εβδομάδα στο πορπαγκάζ και δεν ξέρω τι να τα κάνω.
1: Εντάξει, απίστευτο. Στο εξωτερικό, ξέρεις, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μας, το πούμε, βγάζεις κάθε συγκεκριμένη μέρα τα κλεινά σκουπίδια, συγκεκριμένη μέρα την ανακύκλωση, έχει συγκεκριμένα μέρα για κομποστοποίηση και τα βγάζεις. Αν τα βγάλεις άλλη μέρα, σε επιβάλλουν πρόστιμο.
0: Και έχει και διαφορετικό, είναι διαφορετικό το χρώμα.
1: Βέβαια.
0: Των
1: κάδων.
0: Και των κάδων. Οι σακούλες.
1: Βέβαια, οι σακούλες.
0: Εκεί τα δημοτικά τέλη, εγώ θυμάμαι στο Βέλγιο, στο Λούβεν που έμενε ο κουμπάρος μου. Κάποια στιγμή, εντάξει που μας είχε φιλοξενήσει, ανοίγω ένα ντουλάπι και βλέπω διαφορετικού χρωματισμού.
1: Ναι,
0: βλαμμένε, του λέω. Τι έχεις πάθει.
1: Δεν
0: όχι, ρε, εσύ μου λέει, πρέπει τη Δευτέρα.
1: Έτσι είναι.
0: Βγάζω τη ανακύκλωση. Χρώματο μπλε.
1: Ναι, λέω ότι
0: την Τρίτη, ναι.
1: Την κόκκινη.
0: Βγάζω την κόκκινη που είναι τα ζωικά.
1: Την Τετάρτη το πορτοκαλί.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εάν μου λέει το κάνουμε ανάποδα ή με διαφορετικό τρόπο, πρώτον έχει πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, πρόσεξε.
1: Τι.
0: Έτσι πληρώνουν τα δημοτικά τέλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διότι οι σακούλες που είναι για τα ζωικά,
1: ναι,
0: είναι οι πιο ακριβές σακούλες.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, διότι σου λέει εσύ που έχεις να φας
1: και
0: πετάς,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι έχεις και χρήματα. Άρα αυτά τα χρήματα θα φανούν, ναι, ναι, ναι, διότι αγοράζεις, λοιπόν, περισσότερες τέτοιες σακούλες. Ναι. Άκου λογική,
1: άκου λογική,
0: φίλε.
1: Ναι. Εγώ δεν θέλω κακό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ένα περιστατικό στην, έξω από το Ρότερ, μέσα στο Μπέρχενο που ζω εκεί στην Ολλανδία. Λοιπόν, κάποιος, λοιπόν, τώρα ήταν ο άνθρωπος, λοιπόν, πήρε αλκοόλ, δεν ξέρω, πήγε και έκανε την ανάγκη του μπροστά στο σπίτι ενός μιας, δεν ξέρω, δικό του.
0: Ναι.
1: Επί τόπου, παιδιά, δεν ξέρω πώς βρεθήκανε. Σε επαρχία τώρα σας μιλάω στην Ολλανδία. Τον τσακώνουνε. Προσέξτε όμως το τζακώνει και όχι τον πάνε στο τμήμα στην αρχή. Χτυπάει την πόρτα ο κύριος αυτός, την γιαγιά που είχε το σπίτι. Της λέει, φέρε μου σφουγγαρίστρα κουβάκια χλωρίνη. Πρώτα! Σφουγγάρισε, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, εμένα αυτό, παρουσία των αστυνομικών, σφουγγάρισε εκεί που έκανε αυτό που έκανε που δεν έπρεπε. Σκούπισε, καθάρισε το χώρο και μετά το συλλάβαν και τον πήγαν στο τμήμα.
0: Απίστευτο.
1: Παιδιά, αλήθεια. Σας το λέω. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί πραγματικά αυτό είναι τηρεί τον νόμος. Σου λέει, όχι, πρώτα έκανες κάτι στον συνάνθρωπό σου. Δηλαδή μου ήταν μια άπρεπη. Πού πας κάνεις άγκο, πού να, ναι. Χτυπάνε στη γιαγιά δε και η γιαγιά μένει ευρώτητη. Γιατί δεν έχει καταλάβει, ήταν έξω. Και λέει, φέρτε, λέει, τη σουγκαρίστρα, φέρτε τον κουβά, φέρτε τη χλωρίνη. Καθόταν ο άλλος, το έκανε, παιδιά, το γλύψε.
0: Σε μία από τις συνόδου κορυφής, εκεί στο περιθώριο, λοιπόν, που βρήκαμε μισή ώρα, 45 λεπτά όλοι οι συνάδελφοι, πάμε να πιούμε ένα καφέ σε μία πλατείτσα εκεί κοντά στο Ζήσιους Λήψιους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει διπλοπαρκάρι. Σπάνιο φαινόμενο για τις Βρυξέλλες αυτό. Λέμε, αρχίζουμε την καζούρα όλοι εμείς και λέμε, α, 100% είναι Ελληνάρας αυτός, είναι το ένα, είναι το άλλο. Μέσα σε διάστημα 5 λεπτών, ναι, έρχεται το περιπολικό. Σταματάει πίσω από το διπλοπαρκαρισμένο, ναι, και μέσα σε ένα διάστημα 7 λεπτών πάτησε 3 φορές τον ήχο του περιπολικού.
1: Ναι, αυτό
0: το
1: βίντεο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, περνώντας 7 λεπτά, κατεβαίνουν οι δύο αστυνομικοί, του γράφουν την κλίση. Προσέξτε τώρα. Τη βάζουν την κλίση μέσα σε ένα διάφανο φάκελο, ακριβώς επειδή εκεί πέρα,
1: ναι,
0: ξέρεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρέξει. Και φώναξαν. Γερανό.
1: Ναι.
0: Περίμενε το περιπολικό εκεί. Ο Γερανός, λοιπόν, έρχεται να πάρει το αυτοκίνητο. Εγώ δεν άντεξα, σηκώθηκα, λοιπόν, και πήγα να τους ρωτήσω και λέω, το αυτοκίνητο αυτό το πηγαίνετε προφανώς σε κάποιο χώρο φύλαξης? Όχι, μου λέει. Λέω, τι όχι? Το αυτοκίνητο, λέει, θα το μεταφέρει ο Γερανός σε σημείο που δεν θα ενοχλεί. Γιατί
1: μετά
0: αυτό
1: είναι
0: το βασικό, να μην, ναι, ενοχλεί. Και από εκεί και έπειτα, μου λέει, λέω, πού θα το βρει? Ας κάνει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Ας μην διπλοπάρκαρει. Και το πρόστιμο, λέει, πέφτει απευθείας
1: στην εφορία
0: του. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ούτε σβήσιμο, ούτε τίποτα,
1: όχι,
0: ούτε
1: όχι,
0: το παραμικρό.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Φέρανε το γερανό.
1: Για να το πάνε να μην ενοχλεί ο
0: κύριος. Για να μην ενοχλεί.
1: Και μετά βρες το. Όχι,
0: μετά κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Μα ναι, δικό σου θέμα. Δικό
1: λοιπόν,
0: σου θέμα.
1: Ο Βασίλης λέει: κάναμε τόσα χρόνια να μάθουμε τα χρώματα για τα τιμολόγια ρεύματος. Μην μας βάζετε ιδέες τώρα για τα χρώματα στα σκουπίδια. Σας παρακαλούμε καλοκαιριάτικα.
0: Όχι, έχουν προηγηθεί.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: Δεν θα ήταν όμως πάρα πολύ ωραία ιδέα τα δημοτικά τέλη να τα πληρώνεις με αυτόν τον τρόπο?
1: Ναι, μια χαρά θα ήταν.
0: Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά σχέδια για τον κώδικες από εδώ, νόμους, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να, ορίστε, πηγαίνετε μία βόλτα, ρε παιδιά.
1: Έτσι.
0: Σε 2-3 χώρες για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.
1: Πώς γίνεται. Στα μάτι μου, ναι, ξέρεις, υπάρχουν και μέρες που δεν είναι όλες ίδιες. Και καλημέρα από το πανέμορφο νησί. Στον πανέμορφο, όχι από το, στον πανέμορφο νησί της Χίου, που το λατρεύω, αλλά θα σου πω κάτι. Οι μέρες αυτές δεν είναι οι μέρες να μαυρίζουμε την ψυχή των άλλων. Είναι λίγο να σας κάνουμε και ένα. Και εμείς να χαμογελάσουμε.
0: Ναι.
1: Ξεχωρίζουμε τις μέρες, λένε στο χωριό μου. Εντάξει. Α, λοιπόν, αυτό έχετε λίγο στο μυαλό σου, αν δεν μπορείς εσύ να τις ξεχωρίσεις.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά.
4: In Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Στου 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρυνθήκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίηση του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 25 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
4: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ατάιστο το έχει αφήσει, βρε παιδάκι μου, το σκυλάκι να πούμε και γαβγίζει. Μα έχει παράξει την καρδιά, κάτι να το ρίξουμε, να το ρίξουμε ένα κοκαλάκι.
1: Βάλτε κανένα παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα είναι η παραμονή 15 Αύγουστου.
0: Ναι.
1: Βάλτε μια αρβανιτάκι παραδοσιακά. Βάλτε κάτι παραδοσιακό. Βάλτε κάτι.
0: Άκου αντίδραση, άκου πόνο που δίνει το σκυλάκι.

0: να σου πω κάτι. Θέλει να με βγάλει από τα ρούχα μου, πραγματικά. Λοιπόν, επειδή βάζεις μουσικάρες, βρες ένα ωραίο παραδοσιακό. Σας παρακαλώ, το ζητώ. Έχουμε.
1: Κάτσε, μετά το σκυλάκι πήγαμε στα λογάκια.
0: Περίμενε. Ζητάω κάτι. Δεν έχω ζητήσει ποτέ μου τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μου κάνετε το χατήρι, θα σας
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ τα λιανοχορταρούδια.
1: Τα λιανοχορταρούδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, με ρωτάς. Μου λέει ο Τάκης τι είναι τα λιανοχορταρούδια.
0: Αν είστε. Το παραδοσιακό σα θρακιώτικο τραγούδι. Παιδιά, εντάξει, τώρα συγγνώμη. Ναι. Δεν ζήτησα να μου βάλετε να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Παραδοσιακό τραγούδι ζήτησα.
1: Αυτό το ξέρω. Το να ήταν οι καρδιές αμπάρες. Α, σε παρακαλώ πολύ.
0: Λιανοχορταρούδια. Μιλάμε, εντάξει τώρα. Ένα θρακιώτικο ωραίο παυτό να. Λίγο κόσμο. Ναι. Στα μάτια μου, αν σε παρεξηγήσω, θα σου ζητώ συγγνώμη. Έκανα αστιάκιο και εγώ θύμωσα. Δεν θύμωσα, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου, για τις ωραίες έτσι κουβέντες και τα ωραία σου σχόλια. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο. Μη θυμώνουμε και τους ακροτές, κρίμα είναι στη μέρα που είναι. Τι θες να πεις εσύ?

Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχω φτιαχτεί σε mood. Ακούγεται το Wild Horses. Είμαι έτοιμος να πω τι έγινε το 1974 και το 1996. Και με το που κάνω νόημα έρχεται αυτό. Έλα.

0: Αυτό είναι πανηγύρι στους μολάους
1: και στην Ηλία επίσης.
0: Και στην κρεμαστή, ξέρουν αυτοί που,
1: λοιπόν,
0: που ακούνε. Μας ακούει και ο κύριος καθηγητής,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Και ντροπή,
0: ντροπή και όνειδος.
1: Λοιπόν, τα λιώνω χορταρούδια. Να το βρούμε, σας παρακαλώ, να το βάλουμε μετά. Σας παρακαλώ.

0: Α, αυτό εννοείς. Δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι έλεγε τη λέξη λιανοχορταρούδια. Ναι, το ξέρω.
1: Ορίστε,
0: κατάλαβες τώρα. Ο real blogger. Ναι, δίνουμε το δικαίωμα στο real blogger.
1: Ναι,
0: το real blogger να λέει: έφυγε ο καλαμάρης και το κάνατε American Bar το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δεν το κάναμε American.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είσαι Θεός. Εδώ Τάκης Μαυράκης δεν υπάρχει.
0: Δεν το κάναμε American Bar, αδερφέ.
1: Όχι, όχι, το κάναμε.
0: Πανηγύρι στο χωριό το κάναμε και γουστάρουμε τρελά.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ καλεσμένο μας.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, ντροπή, εντάξει.
1: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής θεολογίας στο ΕΚΠΑ, για να μας πει, διότι η αυριανή ημέρα είναι τόσο σημαντική για τον ελληνισμό, είναι τόσο σημαντική για την ορθοδοξία μας.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Να την κάνεις και θα ρωτήσω και εγώ μετά τον καθηγητή. Έτσι, γιατί εμείς πολύ το βιώνουμε, τη βιώνω αυτή την αυριανή ημέρα, εκεί στα μέρη μου, το 15 Αύγουστο.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε συνηθίσει να λέμε καλή Παναγιά.
1: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Πολλοί ακροατές μας ψέγουν και μας λένε ότι βρε παιδιά, τι καλή Παναγιά, αυτό το αντάλλο. Τι ισχύει τελικά, το καλή Παναγιά μπορούμε να το λέμε?
2: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση στον καιρό. Στις πολλές συζητήσεις που έχουμε και εμείς ως έθνος και λαός. Δεν νομίζω όμως ότι να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε. Δεν είναι κακό να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εγώ τώρα θα ρωτήσω τον καθηγητή, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, ναι,
1: Σπύρο,
0: ασφαλώς,
1: τι σημαίνει για την Ορθοδοξία ο 15 Αύγουστος? Γιατί πραγματικά η πιστή σε πολλά μέρη της Ελλάδος, νομίζω όλοι τη βιώνουμε πολύ βαθιά αυτή την ημέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ σπουδαία εορτή, διότι αναφερόμαστε στην Παναγία, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη σάρκα του, το σώμα του, για να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο, και έγινε η γέφυρα με την οποία ο άνθρωπος ξεκινάει μια καινούργια πορεία της σωτηρίας μετά την πτώση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η μητέρα, και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος όταν αναφέρεται στη μητέρα δεν
1: έτσι
2: έχει μια προσωπική σχέση.
1: Επομένως
2: έχει μια κάθετη και απόλυτη προσωπική αναφορά σε όλους μας. Έχει μια αναφορά στον καθένα μας προσωπικά, γιατί έχει μια τυπολογία που ως τυπολογία είναι η τυπολογία του, η προσωπική μας τυπολογία, είμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Είναι η μάνα όλων μας.
0: Η μητέρα όλων μας.
1: Το λέω μάνα, καταλαβαίνει, νομίζω.
2: Η μάνα όλων μας.
1: Δηλαδή πραγματικά νομίζω.
2: Η μάνα όλων μας. Ναι.
1: Γι' αυτό και ακόμα και να σας πω κάτι. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν, τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί και ο καθένας όπως το νιώθει. Πολλές φορές έχω ακούσει να λένε βοήθησε με Παναγιά μου.
0: Το βοήθα Παναγιά μου.
1: Δηλαδή αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή, ενώ δεν πιστεύεις, λες βοήθα Παναγιά μου.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Απλά είναι μια προσπάθεια του καθενός να πει στον εαυτό ότι αν πιστεύει, δεν πιστεύει.
1: Α, μάλιστα. Και αυτό
2: είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι, ναι, βαθιά πνευματική συζήτηση, αλλά το ακούω.
2: Η οποία όμως έχει να κάνει στην προσωπική σχέση που έχει ο καθένας με. Ξέρετε, συνηθίζω να λέω και στους φοιτητές μου και ότι δεν υπάρχει πιστόμετρο, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την πίστη, όπως υπάρχει το θερμόμετρο. Η πίστη είναι μια προσωπική υπόθεση που ο καθένας την βιώνει με ένα πολύ προσωπικό τρόπο και έχει μια προσωπική αναφορά. Εντάξει, εμείς είμαστε άνθρωποι του λαού με τις αμαρτίες μας, τα προβλήματά μας. Υπάρχει από την απλή Άγιοι που την έχουν ζήσει με απόλυτο τρόπο και αποτελούν το παράδειγμα στη ζωή μας. Επομένως, είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, δύο διαφορετικοί όροι, δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Και δεν είναι περίεργο. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη γιορτή για μας, γιατί έχει δύο διαφορετικές αναφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι. Και μην το ξεχνάμε ότι παραδείγματος χάρη Τίνος, η Πανηγύρια Τίνου, συνδέθηκε με την ταυτότητα της Επαναστάσεως, η έβρεση της εικόνας με την ταυτότητα της Επαναστάσεως του 1821 και συνδέθηκε με την συνέχεια του γένους και του έθνους. Επομένως, έως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι θα ελευθερωθεί αυτός εδώ ο τόπος, και γι' αυτό έχει μια μεγάλη αναφορά στην παράδοση μας πέρα από το γεγονός ότι η εικόνα θαυματουργεί. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η ειδική θεολογική σχέση που έχει και αναπτύχθηκε ανά τους αιώνες με την Παναγία Πανάγια, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Εκκλησία μετά το 431 στη Σύνοδο της Εφέσου, την Τρίτη Οικουμενική, δοχμάτισε περί της Θεοτόκου για το τι είναι η Παναγία, ότι είναι ότι γέννησε το θεάνθρωπο, και αυτό ολοκλήρωσε τη θεολογική ταυτότητα της Εκκλησίας και υπάρχει μέχρι σήμερα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι έτσι συνδέεται με όλη την πορεία του ανθρώπου και με την έννοια των Χριστουγέννων και με την έννοια όλων των σχέσεων των δυτικών του ανθρώπου. Δηλαδή όλη αυτή, λοιπόν, αυτή η σχέση που φτάνει και γίνεται και καθιερώνεται και στην Ανατολή και στη Δύση, γιατί είναι εορτή που έχουμε και η Ανατολική και η Δυτική Εκκλησία. Ναι. Όλοι γιορτάζουμε με μεγάλη αγάπη και με πολύ έντονα αυτή την εορτή του 15 Αυγούστου. Είναι μια κοινή εορτή, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Επειδή γνωρίζετε και το λαογραφικό κομμάτι, εμείς έχουμε συνδέσει πάντως εκεί κάτω από τα αυλάκια, κύριε Παναγιωτόπουλε, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας με πανηγύρια. Έτσι, με έξω καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ακριβώς γιορτάζουμε το Πάσχα, γιορτάζουμε και την γιορτή της μητέρας όλων
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, τώρα ρωτούν ακροατές πώς γίνεται να γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε πανηγύρια.
0: Πηγαίνουμε στο μοναστήρι, ανάβουμε το κεράκι μας, ολονυχτία.
1: Γεμάτες οι εκκλησίες.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί ακόμα και ο θάνατος είναι μια χαρά, δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Διότι ακριβώς αποτελεί συνέχεια μιας της αιωνίου ζωής. Άρα και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, όταν έχουμε ένα θάνατο, μετά ακολουθεί ένα τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα ονόματα της Παναγίας. Απάντησε για το ολογραφικό κομμάτι, αυτό που είπε ο συγγνώμη, Σπύρο μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή, αρπάξτε, αγκιστρώστε ένα από αυτά τα έθιμα ανά την Ελλάδα μέσω των γνώσεών σας, που σας έχει κάνει εντύπωση.
2: Τα πανηγύρια εννοείται, γιατί έχω αυτά τα ωραία πανηγύρια.
0: Γενικότερα, όχι μόνο όσον αφορά στα πανηγύρια, το πώς μπορεί να γιορτάζεται, παραδείγματος χάρη, στον Τάδε ή στον Δίνα τόπο αυτή η ημέρα.
2: Κάθε τόπος έχει αναπτύξει μία παράδοση, η οποία μπορεί να φαίνεται ξεχωριστή, αλλά έχει κοινή αφετηρία. Αυτή η κοινή αφετηρία είναι το μεγάλο θρησκευτικό γεγονός. Αλλά ξέρετε τι έγινε, κύριε Παπαδάκη, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Όταν η χριστιανική πίστη επικράτησε στη μάζα και έπαψε να είναι μια πίστη των λίγων, αλλά έγινε πίστη των πολλών, τότε τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν και ο Γρηγόριος ο Θαυμαστουργός, ο Γρηγόριος της Νεοκές Ψάριας, σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ σαφές. Είπε ότι δεν μπορεί να έχουν ότι οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει σε έναν εορταστικό κύκλο και η σύρια για τον εορταστικό κύκλο, τον οποίο έχουμε και εμείς σήμερα, δηλαδή σε αυτόν τον χρωστάμε το γεγονός αυτό, και έτσι επικράτησε να υπάρχει ένας αντίστοιχος εορταστικός κύκλος που έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου, και ήταν μια πραγματική ανάγκη και μια πραγματικότητα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για τα πολλά ονόματα της Παναγίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν λέγονται ονόματα, πώς το λέμε, δηλαδή Παναγιά Μεγαλόχαρη, Παναγιά Γρηγορούσα, πώς Θεοκρατούσα, Βρεφοκρατούσα. Όλα αυτά, πώς προήλθαν, κύριε καθηγητά?
0: Φιδούσα,
1: βέβαια, τώρα πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
2: Αυτά όλα τα ονόματα προέκυψαν από το γεγονός ότι σταδιακά έχουμε διάφορες εικόνες της Παναγίας, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες εμφανίζονται, και πάνω σε αυτές έχουμε δίνονται τα ονόματα. Και έτσι, λοιπόν, έχουμε και όλα αυτά τα ονόματα που κατά καιρούς εμφανίζονται.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, πόσο μπορώ να το λέμε. Να είμαστε καλά, να μας έχει η Παναγία καλά όλους, με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ δυνατή και γερή.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, καθηγητά.
2: Με το καλό να εορτάσουμε.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα σκαθάρια είναι αυτά. Τα σκαθάρια είναι.
1: Ναι.
0: The Beatles. The Beatles, μάλιστα.
1: Μοναδική, ανεπανάληπτη.
0: Ναι. Κυκλοφορούν κάτι σκαθάρια, λέει, όταν.
1: Τι λέγει. Τι.
0: Βγάλαμε τον αντιδήμαρχο Πρασίνο, τον κύριο Αποστολόπουλο.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια δέντρα, λέει, υπάρχει και ένα κινέζικο σκαθάρι. Εκτός από εκείνο το κόκκινο σκαθάρι. Κόκκινο δεν ήταν το σκαθάρι που πήγαινε στους.
1: Ναι.
0: Πέσα τα δέντρα που έχουν ανανάδες. Φοίνικες. Οι φοίνικες δεν έχουν ανανάδες. Βγάζουν.
1: Βγάζουν οι φοίνικες ανανάδες.
0: Στα μέρη τους, ναι.
1: Τους τι ακριβώς λες?
0: Ρε παιδί μου, οι φοίνικες δεν είναι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
1: Εγώ σε φοίνικες ανανά δεν έχω δει στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να είναι σε άλλα μέρη.
0: Οι φοίνικες δεν μοιάζουν. Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό που έχουμε. Είναι άλλο η ανανά.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό.
1: Τώρα ξεχάσω να το πω.
0: Ένα λεπτάκι. Αν εξαιρέσει το φοίνικο δάσος που είναι κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ο φοίνικας ως φοίνικας ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Από μόνος του, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι, λοιπόν, τα φέρνουμε και τα φυτεύουμε, σωστά.
1: Σωστά.
0: Κάποια στιγμή ένα κόκκινο σκαθάρι. Και τα τρώγε.
1: Ναι,
0: και τα μαρένα. Μαρενόντουσαν αυτά. Ωραία. Τώρα λέει, μα είπε.
1: Ανανάδες δεν κατάλαβα που κολλάνε στους φοίνικες.
0: Δεν ξέρω. Ανανιά είναι αυτοί που βγάζουν ανανάδες.
1: Άλλο φυτό
0: είναι, άλλο δέντρο είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν είναι. Αυτό εντάξει.
1: Μα έχει μπερδέψει πραγματικά.
0: Εγώ σα έχω μπερδέψει.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου συζητάει για του ανανάδες. Για συνέχεια.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Θε να το πα τη συζήτηση, αντιπά.
0: Όχι, θέλω να πω το εξή. Ότι ο αντιδήμαρχο, ο κ. Αποστολόπουλο, μα είπε ότι μεταξύ όλων των άλλων κυκλοφορεί και ένα κινέζικο, λέει, σκαθάρι που πηγαίνει πάνω στα δέντρα.
1: Κινέζικο, από την Κίνα.
0: Από Πορτοκάλι.
1: Είσαι από την Κίνα.
0: Μάλλον εισαγόμενοι. Τι το ονομάζουν?
1: Όμως ο ιός του Δυτικού Νείλου.
0: Δεν το έχω ψάξει, ρε παιδί μου, να γράφει Made in China από κάτω. Τι να σου πω.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω απορίες πρωί-πρωί. Τι να κάνω.
0: Και πηγαίνει και καταστρέφει τα διάφορα δέντρα.
1: Το κινέζικο.

0: Το κινέζικο το σκαθάρι και είναι αναγκασμένοι να κόβουν.
1: Το άτιμο, το άτιμο. Ναι. Οι Κινέζοι, αυτοί για όλα αυτά είναι.
0: Δεν το συζητάμε. Το έχουν πάει σε.
1: Αρχίσαμε τώρα για τα εμβόλια. Έχει δει τι μελέτε, έρευνε.
0: Τι και άλλε έρευνε για τα εμβόλια.
1: Έγινε,
0: τι ακριβώ.
1: Ότι εγώ διάβαζα μια τελευταία έρευνα. Εγώ έχω κάνει τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια. Ενώ του κορονοϊού.
0: Μπορώ να δώσω πόνο.
1: Ναι, δεν ήμουνα. Ο καθένα μπορεί να πει δεν ήμουνα αντεμβολιάστρια και το θεώρησα και να προστατεύσω και εμένα και του γύρω μου. Αυτό είχα την άποψη. Λοιπόν, και δεν χώρισα ποτέ και τον κόσμο σε. Δηλαδή αυτό που το διαχωρισμό εμβολιασμένοι, ανεμβολίαση και όλα αυτά δεν. Όμω, ταράχτηκα με την έρευνα. Ότι κάποιες τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι κάποιοι μπορεί να είχαμε στον οργανισμό μας αντισώματα, πώς τα λένε αυτά τώρα, δεν μπορώ να πω και τον όρο, δεν θυμάμαι. Τα οποία ξέρεις, ρε παιδί μου, να έχεις ένα αυτοάνοσο. Να έχεις το DNA σου ή μια κληρονομικότητα και να ξύπνησε το εμβόλιο κάποιες ασθενείς που κοιμόντουσαν στον οργανισμό.
0: Αυτή είναι κινέζικη έρευνα.
1: Όχι, δεν είναι κινέζικη.
0: Α, τι έρευνα, δεν την έχω υπόψη.
1: Είναι έρευνα κορυφαίων ερευνητών, αναλυτών και όχι αντιεμβολιαστών που κάναν έρευνα μετά τόσα χρόνια από τα εμβόλια του κορονοϊού τι μπορεί να είναι οι συνέπειες. Μα που λένε λοιπόν από τις συνέπειες είναι ότι πιθανόν κάποιες ασθένειες που σε κάποιον οργανισμό κοιμόντουσαν με τον εμβόλιο του κορονοϊού να ξύπνησαν. Λοιπόν, όχι το λέω γιατί τότε δεν μας τα λέγανε αυτά. Να μου πεις τι θα σου πούνε τότε που ήταν η πανδημία και έπρεπε όλοι να είναι. Το καταλαβαίνω. Λέω όμως, επειδή έχω τέτοια περίπτωση στο σπίτι μου. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Μάλιστα. Στο πολύ κοντό μου περιβάλλον που τότε, όταν ξύπνησε αυτό που κοιμότανε και μάλιστα σε παιδί, κοιμότανε, κάποιος γιατρός το συνέδεσε τότε με το εμβόλιο. Εγώ δεν το έλεγα ότι αυτό ήταν τυχαίο να γίνει και έγινε και έτσι το πιστεύω ακόμα. Όμως αυτή η έρευνα ήρθε και μετάραξε, να σου πω.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακά τα εμβόλια, έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί στο παιδί μου έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Νομίζω ότι το τραχύλι της μήτρας έχει σώσει ή σώζει γυναίκες από τον καρκίνο, από έναν καρκίνο έτσι, που ήταν πολύ διαδεδομένος. Άρα μην λέμε τώρα ότι όλα τα εμβόλια είναι κακά κτλ. Λέω όμως ότι να, που τώρα βγαίνουν έρευνες.
0: Ναι. Τώρα εγώ κάπου το έχασα. Από το κινέζικο το σκαθάρι, πώς φτάσαμε.
1: Για τον ιό στην Κίνα αυτό, ο κορονοϊός από εκεί δεν μας ήρθε. Έτσι πήγε το μυαλό μου. Και δεν κάνω συνειρμούς διάφορους πρωί-πρωί.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Παρόλο που είμαι
0: νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε 26 ώρες πρόγραμμα με την Αμαλία στο 24ωρο.
1: Άνετα.
0: Τι μαραθωνίους που λένε και διάφορα. Βάλτε εμάς και την Αμαλία. Οι συνειρμοί θα πηγαίνουν έτσι, η μία πίσω από την άλλη.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, και καλό 15 Αύγουστο. Το μεγαλύτερο πανηγύρι για εμάς που είμαστε κάτω από τα βλάκι είναι η Πανπελοποννησιακή. Μην βάζετε δύσκολες λέξεις σε μένα.
0: Πανπελοποννησιακά. Καλυστία, τι.
1: Εμποροπανηγύρι. Τη Στεγέα. Και ανοίγει επίσημα, λέει εμποροπανήγυρη. 15 Αυγούστου, λέει. Σα συνιστώ να πάτε οπωσδήποτε αν δεν έχετε πάει. Ναι. Ελένη μου, δεν
0: αυτό,
1: το ξέρω.
0: Να σου πω, ωραίο δώρο θα είναι για τη Μαρία.
1: Πανπεολή.
0: Η Στεγέα δεν είναι μακριά.
1: Πανπελοποννησιακή.
0: Πανπελοποννησιακή.
1: Έτσι, καλά το είπα, έτσι ήταν και μου, ναι.
0: Πανπελοποννησιακή. Ωραίο εδώ. Ψάχνω να τη βρω κάτι πρωτότυπο.
1: Σε κοροϊδεύει ο Παύλος. Από τον Δίσελ, το σε φελιάζει, τη κοροϊδεύει.
0: Ναι.
1: Ανανόδεντρα.
0: Ανανόδεντρα είναι. Δεν έχουν να κάνουν τα φοινικόδεντρα. Τα φοινικόδεντρα τι βγάζουν, οι φοινικές.
1: Δεν ξέρω, παιδάκι.
0: Φοινικό κάκρεπου.
1: Το κινέζικο σκαθάρι έρχεται από την Ιαπωνία. Ήταν μετανάστης, λέει.
0: Συγγνώμη για αυτό, είναι από την Ιαπωνία, γιατί το ονομάζανε κινέζικο το σκαθάρι. Ναι. Για το ξεκάρφωμα,
1: Και ο Σωτήρης λένε από το πρωτοράφτη στα μέρη σου.
0: Ναι.
1: Λέει, και τα παιδιά μας αγαπούν και τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιδιά, από το Ηλιόλου στο ανεμοδαρμένο πρωτοράφτη. Βρήκαμε ότι υπάρχει φυτό ανανά. Χρόνια πολλά για αύριο. Ελάτε στο πανηγύρι στην εκκλησία της Παναγίας στη Λεωφόρο Γρέγου. Να είστε καλά, παιδιά,
0: καλή αυριανή. Όντως, εχθές κάποια στιγμή ο αέρας ήταν τόσο πολύ δυνατός. Δηλαδή σφύριζε, ρε παιδί μου, πώς ακούς, και ενώ τα είχαμε όλα κλειστά. Είχαμε βάλει και λειτουργούσε.
1: Πω, έχουμε γίνει ρεζίλιο. Ο κύριος Γιώργος, ο Φίνικας, ανήκει στο είδος Φίνιξ κάτι δακτυλιφέρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και ο ανανάς στο είδος ανανάς. Ανανάς κομόσους. Καλή Παναγιά. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω. Παιδιά, θα τρεβαστούν.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, ο Αχιλλέας από το Περιστέρι λέει το εξής για τις σακούλες απορριμμάτων. Καθότι οι Ελληνάρες, λέει, εδώ θα παίρνουμε τις πιο φθηνές σακούλες και λίγες ακριβές για το ξεκάρφωμα και θα τα βάζουμε όλα μέσα.
1: Ο Αβραμή, ναι, βρε, φίνι.
0: Θα καταρρύψουμε κάθε τι, οτιδήποτε τι.
1: Ο Αβραμή, ναι, βρε, φίνικες. Εδώ έχουμε πάντως πολλά βαλκανικά σκαθάρια μέχρι να μας μάθουν οι Κινέζοι. Είναι ο Αβραμή που είναι στη Χαλκιδική, κάνει διακοπές. Το τι έχει γίνει με τον Ανανά, τον Φίνικα και το κινέζικο σκαθάρι. Που εμένα πήγε το μυαλό μου αλλού. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τι θες να πεις.
0: Ούτε,
1: κλείνουμε.
0: Τι πω.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Από τώρα.
1: Όχι, από
0: μα
1: τώρα
0: γίνεται χαμός.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και θέλουμε συνταγές με ανανά. Πίτσα ανανά, ας πούμε.
1: Με
0: αφού
1: τίποτα.
0: Το ανοίξαμε. Με τίποτα.
1: Όχι, δεν το τρώω. Αλλά ανανάς μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοώ που τον κόβεις και τον τόσο φρέσκο. Με γιαουρτάκι βάζεις ανανά μέσα. Επίσης κάνεις πολύ ωραίο.
0: Να το πάλι το γιαουρτάκι.
1: Γλυκό με ανανά. Ναι. Γλυκό ψυγείο με ανανά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Με ζελέ ανανά κτλ. Ναι. Λοιπόν, όχι.
0: Ο Φίνικας,
1: λέει ο Κώστας. Και γλυκόξινο.
0: Ο Φίνικας αναγεννάται από τις τάχτες του. Δεν είναι φυτό, πουλί είναι και...

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI.
0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα που αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιά σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί διαθελάσεις τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβρη και Φούρκα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους, στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports.
7: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Anderlecht στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην Μπραν. Στις 20 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και η Ρεβάν στις 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά εθρίως στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: γλυκερία, ε.
1: Πολύ ωραία. 15 Αύγουστος. Φωνάρα, ναι, είναι εξαιρετική και η παρουσία της. Ναι. Ψαγμένης,
0: γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια, τα θυμάσαι, το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Πάρε.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Θες να το βάλουμε γι' αυτό, μήπως.
0: Το έχεις.
1: Να σου πω, έχεις ανοίξει εδώ μεγάλη κουβέντα για το Φίνικα και τον Ανανά.
0: Λοιπόν, ο Παύλος από τον Τίσταλτοφ λέει: να είχαν οι καρδιές αμπάρες, δεν είναι παραδοσιακό αυτό. Όταν το ακούς, χορεύουν και κλαίνε μάνες και παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο, Παύλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σου έχουμε κι άλλο. Κάτσε, έρχονται κι άλλες παραγγελίες. Ναι.
1: Στείλτε μας κάμια παραγγελιά, αλλά είναι της ημέρας. Μην μου κάνετε τίποτα κλαμπατσίμπανο που βάζει ο Καλαμαράκης. Σήμερα δεν βάζουμε τέτοια. Λοιπόν,
0: στο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να σου πω: επειδή γίνεται πανικός.

0: Από εδώ θα ξεκινήσει τέτοια. Να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ. Θα δημιουργούμε τα πεντακίνιαρα. Στο μεταξύ, η κόρη μου είναι σίγουρος ότι. Γιατί λογικά ακούει, μου στείλει νωρίτερα μήνυμα. Καλημέρα, Νούλα μου, καλημέρα, αγάπη μου, όμορφη. Υπάρχει περίπτωση να μου στείλει μήνυμα. Τι είναι τα πεντοχίλιαρα, τα πετσετάκια τα ξέρει.
1: Ναι, τα πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει.
0: Πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει, δεν τα θυμάμαι.
1: Στείλτε μας όντως τις παραγγελίες σας. Αν θέλετε κάποιο τραγούδι που μπορεί εύκολα εδώ ο Θεός, ο Τάκης ο Μαυράκης, να το βρει και να το βάλουμε. Μέρα που είναι έτσι χαρούμενο και τα παραδοσιακά από τα μέρη σας να βάλουμε. Αλλά τώρα μην στείλετε τίποτα περίεργα. Θέλω να πω που δεν μπορεί να τα βρούμε. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά, Αριστοτέλη μου. Να σε καλά και του χρόνου στην πατρίδα.
0: Πρωινό ο Αριστοτέλης, λόγω της διαφοράς ώρας, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, Αριστοτέλη μου, δεν θα πω τίποτα ακόμα. Θα τα πει όλα η διοίκηση. Ο Γιάννης από την Ξάνθη. Αμαλία τώρα σε γυαλάκι. Αμαρία τώρα σε λατρεύουμε ακόμη περισσότερο.
1: Λέει τη γυναίκα σου. Αμαλία με λένε. Μαρία είπε. Αμαρία είπε.
0: Όχι, παιδί μου. Αμαρία είπα. Συνδύασα και τα δύο. Λοιπόν, η Αμαλία η Κάτζου η οποία είναι δίπλα μου, η Μαρία η Ζούγρα η οποία είναι στο σπίτι.
1: Μπράβο. Και ο Σπύρος Μαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, ο Τάκης Μαυράκης στα πλήκτρα και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός και μάλιστα μας έλεγε η Δέσποινα ότι μία Κροάτρια είπε το εξής. Λέει δεν βάζουμε λέει σήμερα... Έτσι, κλαματσίμπανε, χαρούμενα. Γιατί, αφού.
1: Σήμερα βάζουμε. Αφού τα χωριά σήμερα είναι, ξεκινάνε και τα πανηγύρια. Γιατί.
0: Ο καθηγητής, εμείς, να ξέρετε, ακούμε κατά τα σγραφά σου, καθηγητής θεολογίας.
1: Έτσι, όπως το λες, το ήχος αυτό του επιστήμονα.
0: Αυτό. Να, ορίστε, πάρτε και ένα επιστημονικό τώρα ακόμα.

0: Ο Μιλτιάδης λέει καλημέρα, ανοίξτε τα τρελάδικα. Δεν ξέρω, το λέει ο Μιλτιάδης, δεν ξέρω, για μας αποκλείεται.
1: Εμείς
0: είμαστε πάρα πολύ ισορροπημένοι, έτσι.
1: Ασφαλώς, δεν το
0: συζητάμε. Καθόλου σουργελά, καθόλου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή είμαστε έτσι, στο πολιτικό-οικονομικό ρεπορτάζ στρατιώτες.
1: Εννοείται, πάνω απ' όλα.
0: Και σοβαρότητα, πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, αυτό
1: ο Τάκης, ο οποίος έχει αύριο την γιορτή του, πρέπει να το πούμε αυτό. Προκαταβολικά χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Τάκη μου, να είσαι καλά, όλα τα καλά. Αυτή η εκπομπή σήμερα, σας λέω εγώ, λέγαμε θα μείνει στην ιστορία.
1: Λέγαμε ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν επική, αλλά αυτή έχει περάσει κάθε...
0: Έχεις πάσει όλα τα ρεκόρ.
1: Όλα τα ρεκόρ. Και όλα τα ρεκόρ και στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και στα μηνύματα τα οποία έρχονται στο στούντιο papakirialfm.gr. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, έτσι, η οποία καταγράφει όλες τις επικοινωνίες, όλα τα τηλέφωνά σας. Διότι, ναι, ρε παιδιά, 15 Αύγουστος αύριο. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι Παρασκευούλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Πόσο δε μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο έχει τη γιορτή της μητέρας όλων μας.
0: Ακριβώς, και είναι μια χαρμόσυνη μέρα, όπως μας εξήγησε.
1: Μπράβο, έμπαινε Θόδη.

0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η κομπή, ξαναλέω, θα γράψει ιστορία. Και λέει η Αναστασία, καλημέρα αγαπημένο παρεάκι. Αν συνεχίσετε με αυτό το ρεπερτόριο, ναι, θα χαρακωθεί ο Ιωσήφ μας. Φιλιά από Πόρτο Ράφτη.
1: Γεια σου, ρε Πόρτο Ράφτη. Γεια σου, ρε γειτονιά. Αν φυσάει τρελά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναστασία μου, να είσαι καλά. Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Έτσι. Όλοι οι Έλληνες.
0: Όλοι και όπου και αν βρίσκεστε, βρίσκονται οι Έλληνες. Ευρωπαίοι είμαστε, λέει ο Κώστας. Όχι για τα πανηγύρια. Έτσι. For the festivals.
1: For the festivals, ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω αγαπώ πολύ περισσότερο τα πανηγύρια από τα festivals.
1: Ναι, και θα πάμε και στο μοναστηράκι, στο flea market. Να σου πω, αν βρεις και Χολίδη να τραγουδάει Μετάλλικα, θα
0: περίμενε,
1: σε παραδεχτώ.
0: Έχουμε παραγγελιά. Έχουμε, γιατί μου είπε ο Τάκης. Λοιπόν, καλημέρα παιδάκια. Από μένα και τον Ηλία μου, το αγόρι μου θέλει τραγούδι. Mm-hmm. Ρίτα Σακελαρίου. Αυτός ο έρωτος, αυτό το αγόρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω, πώς είναι το όνομα? Το ακροατή τώρα.
0: Με
1: γιατί...
0: μπέρδεψε ο Σωτήρης, ναι, ο Τριφυλάρας.
1: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
0: Ο Ηλίας πρέπει να είναι ο γιος του.
1: Ρίτα Σακελαρίου,
0: Ναι, το
1: πασοκάρα ένα πράγμα.
0: Αυτό ο έρωτος, αυτό το αγόρι. Αυτό λέει τώρα, δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, και το Σαραντάρες ή το Μέγαρο, οτιδήποτε από Ρίτα, ναι, Σακελαρίου, είναι ρητάρα.
0: Ναι.
1: Ρητάρα, έχει αφήσει τα χνάρια, ναι, της. Τα χνάρια της. Γεια σου, ρε Πάνω από την Ιταία. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ο Νίκου, ο Σωτήριος, λέει, βάλτε το άσμα γρίβα, σε θέλει ο βασιλιάς, ο Κυρθάνος πέθανε ή θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά. Τι είναι αυτά?
1: Ρε αδερφέ, εντάξει, να μείνουμε στα μακαρόνια με το κοιμά του Σάκη Ρουβά. Που εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τι κοινό έχουμε με το Σάκη το Ρουβά.
0: Και λόγω της ημέρας, βάλτε το άσμα γρίβα, σε θέλει ο βασιλιάς.
1: Όχι, ρε παιδάκι, μην τα λες αυτά.

0: αυτό. Παιδιά, δεν.
1: Εντάξει, ο Παδάκης. Λέει ότι γελάω εγώ. Έχει συμμετοχή.
0: Εγώ κλαίω από τα γέλια. Δεν έχω τα κλείσει.
1: Σπύρο, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, έχεις ξεδιπλώσει μαζί μου το ταλέντο σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Πραγματικά, δηλαδή, πολύ εύκολα σε έχω κάνει σαν τα μούτρα μου.
0: Ναι. Μας ακούνε και βουλευτές και μας στέλνουν και μηνύματα. Ο κύριος Τέλειος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα σας,
1: κύριε Φωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Εντάξει, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κατά τα λοιπά, να ξέρετε ότι όταν θα, αυτό θα βρεθούμε. Πολιτικές θα είναι οι ερωτήσεις.
1: Αλίμονο. Εντάξει, τώρα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή λόγω ημέρας. Λέει ο Σοφοκλής από Μαρούση. Στο Φούμπου υπάρχει ένα ρεμίξ Βολάνη μαζί με Hotel California. Νομίζω ότι πρέπει είναι αυτό για όλα τα γούστα. Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και Χολίδη, σε παρακαλώ πολύ, που τραγουδάει Μετάλλικα, δεν το έχουμε βρει.
1: Δεν ξέρω.

0: Χολίδη δεν είναι ο κύριο εδώ. Ναι, να πάτε ένα Χολίδη, έρχεται και ρίτα Σακελαρίου. Γιατί, τώρα, ότι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα τραγούδια που θέλετε, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια ρίτα.
1: Σου το έστειλα, σου το έστειλα.
0: Λοιπόν, έβγαλε το κινητό, το Apple Watch, μου έβγαλε θορυβώδες περιβάλλον. Θορυβώδες περιβάλλον. Γράφει, να το. Κάντε πολύ θόρυβο.
1: Πέτα το Apple Watch.
0: Έλα, έλα. Ο Ευάγγελος, μας ακούει στη Νέα Σμύρνη, αγαπώ Νέα Σμύρνη, είμαι Νέο Σμυρνιώτη, σαν γέννημα θρέμα. Mm-hmm. Καλημέρα, Δεσποινή Σαμαλία. Σε τρώμε στη μάπα όλο το χρόνο. Με την καλή την έννοια. Ναι. Καλοκαίρι δεν πας διακοπές. Να είστε καλά, θα πάω.
1: Θα φύγει, αφού δεν στείλατε τίποτα για να φάμε για να
0: κρατήσουμε. Τελευταία μέρα είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι, τελευταία μέρα.
0: Βαγγελέ μου, αμέ.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος. Ορίστε, ο Κωνσταντίνος έχει αποκαταστήσει την τάξη. Οι Φοίνικες βγάζουν τις γνωστές σε όλους μας καρύδες.
0: Δεν μου κάνεις το χέρι εμένα έτσι. Μου βγάλεις
1: κανένα μάτι. Είναι σαν τα δικά μας καρύδια, σαν να τα τσίμπησες σφίκα.
0: Μα, έλα, ντροπή.
1: Και μ' αρέσει που εγώ διαβάζω με σοβαρότητα το μήνυμα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει, χρόνια πολλά σε όλους για αύριο. Καλή Παναγιά, έχω να σας πω ότι ταιριάζετε πολύ μαζί. Κουβαλάτε την ίδια τρέλα και τα ίδια όμορφα χαμόγελο και vibes. Ναι. Σχετικά με τις φωτιές, σήμερα δεν θα πω. Ας μην βαρύνω το κλεμμί, μην μπούμε σήμερα. Όχι, προσευχή στη Μεγαλόχαρη, με υγεία και την αγάπη μου, η Ελένη, η αγαπημένη μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το μοναδικό πράγμα το οποίο είπαμε και το ξαναλέμε είναι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει αέριδες.
0: Και όσοι να ταξιδέψετε, το έχει πει ο Σπύρος, να ενημερώνεστε από τις εταιρείες, γιατί υπάρχει απαγορευτικό.
1: Ναι.

0: παιδί μου.
1: Θέλω ένα μηνυματάκι από την κυρία Φανή. Κυρία Φανή.
0: Α, η αγαπημένη μας.
1: Δεν πρόκειται τουλάχιστον εμείς να αφήσουμε κανέναν μα κανέναν μόνο του.
0: Και θα είναι και ο Σπύρος εδώ αύριο.
1: Εντάξει, και
0: θα σας κρατήσει συντροφιά, γιατί ο Σπύρος είναι πάντα εδώ. Και εντάξει, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Είναι σημαντικό.
1: Δεν πρόκειται λοιπόν να μείνετε μόνοι σας, κυρία Φανή, εδώ μαζί την ημέρα της Παναγίας και την επόμενη και όλη την εβδομάδα και όλοι οι συνάδελφοι που μένουμε πίσω, γιατί εντάξει, εμείς πήραμε τώρα, ανεξάρτητα στην πλάκα την οποία κάνουμε, πήραμε κάποιες μέρες και ξεκουραστήκαμε. Τώρα έχει έρθει η σειρά της Αμαλίας, όπως λείπει ο Ιωσήφ μας.
0: Πρέπει να παραγεμίσουμε μπαταρίες
1: λίγο,
0: και εμείς.
1: Λίγο,
0: θα είναι δύσκολη χρονιά.
1: Ακριβώς, αλλά έχει μεριμνήσει η υπηρεσία, έχει μεριμνήσει η διοίκηση και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί. Ο Real FM θα είναι κοντά σας.
0: Δεν κλείνει ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς.

Μας ακούει ο Γιάννης στα ξυπεύκη. Παιδάκια, χαίρετε. Περιμένω ρεφρένα από το ποντιακό άσμα Πατρίδα Αραέβο. Το τιμήστε την πατρίδα μου, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι, άκουσε το Γιάννη για σένα από τον Τάκη το Μαυράκι. Με αγάπη.

0: αφιερωμένο σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε. Mm. Δεν ξεχνάμε.
1: Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Ποτέ.
0: Οι πατέντες που χάθηκαν και οι άνθρωποι που όσοι κατάφεραν να σωθούν. Γενοκτονία των ποντίων. Mm. Έτσι. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα και βεβαίως ζουν αυτές τις μνήμες και αυτό είναι λόγιο, έτσι, και έχουν και τρομερά έθιμα και τρομερό πολιτισμό και τρομερά έθιμα οι πόντι.
1: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Άξιοι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους, έτσι, ήρθαν στην Ελλάδα και κατάφεραν και ξαναέκαναν.
0: Ακριβώς.
1: Και τις περιουσίες
0: τους και κράτησαν τα έθιμά τους και τον
1: ακριβώς,
0: πολιτισμό.
1: Ακριβώς.

0: Και σαν σήμερα επίσης το 1996 είχαμε αυτό τον ήρωα, τον Σολομό Σολομού, ο οποίος μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ ξαναπήγαν στο σημείο εκείνο που, που οι Τουρκοκύπροι, οι Τούρκοι, οι Έπικοι, οι Γκρίζοι Λύκοι είχαν πραγματικά ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ. Και αυτό το παλικάρι με ένα τσιγάρο στο στόμα ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και έφαγε τρεις πυροβολισμούς.
1: Δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ο Γρηγόρης, λέει πάλι κέφια έχετε, ξεκινήσατε λέει τα τρελιάρικα και λέει ότι το ράδιο Blackman, Blackman μπροστά
0: φίλος,
1: σας.
0: Φίλος ο Blackman. Γεια σου ρε Μάριε, καλά. Έχει και γιορτή αύριο ο Μάριος.
1: Ο Νίκος λέει να πάω στην Κούρδα, θα έρθω την Κυριακή, θα είμαι εκεί, έλα.
0: Ακούστε άσμα παρακαλώ.

0: Μεγάλη εισαγωγή. Την περίμενα μικρότερη. Είναι live. Είναι live. Ακούτε και τα χειροκροτήματα. Είναι live. Ε, δώσε.
1: Θα μάθω να μιλάς.
0: Δώσε.

0: Το ρεφρέν όλοι μαζί. Εκεί στα αυτοκίνητα όπου και αν βρίσκεστε. Δικό σας.
1: Συγγνώμη, έχει σκοτώσει σήμερα τη μουσική.
0: Έχει κι άλλο κουπλέ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έχει κι άλλη στροφή κατά το ελληνικότερο. Τώρα δικό σας. Πάμε.

0: Κρίμα που η Μετάλλικα δεν το γνώριζαν αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα τραγουδούσαν το κακομαθημένο.
1: Ναι. Forever trust in who we are. And nothing else matters. Το παιδώσαμε, το τραγουδήσαμε. Εντάξει, δηλαδή πονέσαμε λίγο τα αυτάκια μας, είναι αλήθεια αυτή. Αλλά
0: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, να, όχι. Λέει, ας πούμε, ο Κώστας, λέει, μην την κοροϊδεύετε εσείς στη Θόδη. Μα δεν την κοροϊδέψαμε εμείς.
1: Εμείς κοροϊδέψαμε.
0: Ούτε καν. Δεν ήταν το παραμικρό.
1: Εμείς τέτοιο πράγμα.
0: Ήταν η δασκάλα αγγλικών του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Γράφει ο Κώστας, δεν το λέω εγώ, ρε παιδιά. Τώρα να μην διαβάσουμε τον.
1: Τώρα σιωπή.
0: Σιωπή. Εγώ,
1: γιατί είναι Καλαμάτα και ξέρεις, Μεσσηνία εκεί, ο Μεσσήνιος.
0: Καλά, και εμείς Καλαματιανά χορεύουμε. Εμείς δεν έχουμε παράξει έτσι, ξέρεις, πολιτισμό τραγουδιστικό.
1: Ναι.
0: Τα Καλαματιανά, ότι αυτό.
1: Άστε το λίγο το Καλαματιανό.
0: Εμείς παλεύαμε, ξέρεις, πολεμούσαμε.
1: Σταμάτα λίγο τη γλώσσα σου, βάλτε.

0: Ρε Αμαλία, εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Ρε, ας το μαντήλι καλαματιανό. Το μαντήλι καλαματιανό. Αυτό χορεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Άστο τώρα.
0: Ωραία, άσε που όταν ακούω σαν πας στην Καλαμάτα μου έρχεται αυτομάτως.
1: Ο Σαμαράς.
0: Όχι, fuel pass.
1: Ναι.
0: Diesel pass.
1: Α, δεν μπορώ. Βενζίνη δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ. Πρέπει να βάλω βενζίνη. Πρέπει να βάλω σήμερα. Δεν είμαι καλά, να το ξέρεις. Θα σου πάρω τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έβαλες χθες? Δεν πρόλαβες, ούτε εγώ. Την πατήσαμε σήμερα, θα είναι κομματάκι παραπάνω τσιμπημένο. Εντάξει, άντε, βοήθειά μας. Σαν πας στην Καλαμάτα, να έρθεις με το καλό. Λοιπόν, όχι, προσπαθώ να κάνω το συνειρμό. Ευτυχώς που έχει με

0: Δηλαδή διαφημιστικό διάλειμμα, όπου μετά θα πιάσουμε με τον Απόστολο Πιστόλα να συζητήσουμε γενικότερα πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Λέει καλημέρα ο φίλος σας πιστός Σοκράτης. Καλό 15 Αύγουστο, μηγεία σε όλους. Είμαι βάρδια σε φύλαξη, σε κάποια φυλακή. Σας ακούω εγώ από πάνω και οι κρατούμενοι στο προάβλιο. Στο τραγούδι της Ρίτας έγινε χαμός. Καλημέρα,
0: καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Και όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Και είμαστε κοντά σας.
1: Κανείς δεν ξέρεις, δεν γεννήθηκε για να ακολουθήσει ένα λάθος δρόμο. Μακάρι να αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας να ακολουθήσουν το σωστό. Χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα που έρχεται.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε
0: πολλά.
1: Πολύ για το μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια εν ώψη 15 Αυγούστου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Καλά.
1: Να σου πω
2: και και αυτό πάλι μαντήλι.
1: Ναι, έβαλε μόνο μουσική τώρα, έβαλε ο Τάκης. Να σου πω.
2: Αυτό είναι το instrumental.
1: Ναι, το έχω κάνει Θεό μετά από τον κύριο Πιστιό. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Πόπο, τι πολυλογία είναι αυτή, ρε μπρο. Περισσότερο και από την Αμαλία μιλά. Πόπο, ότι το έπο του Χολί δεν μα άφησε να ακούσουμε.
2: Είναι γνωστό, ρε μπρο. Δεν το ξέρω ότι το Καλαματιανό κυκλοφορεί και σε instrumental. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Κοίτα να δεις πόσο έχουμε προχωρήσει. Ωραία ιδέα.
1: Θέλει και πυρώτικο, Πέτρο Λούκα.
2: Ναι, η κυρία Φανή λέει γογό τσαμπά.
1: Ναι, και το υπηρώτικο Πέτρος
2: Λούκας. Λούκας.
1: Ναι, πρέπει να είναι το υπηρώτικο με το κλαρίνο, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, τα αγαπώ τα υπηρώτικα. Γενικώς, εγώ την παραδοσιακή μουσική μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αν το βρούμε, τάκι μου, Πέτρος Λούκας υπηρώτικο, να το βάλουμε έτσι για το φίλο μας το Σωτήρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας και τις ευχές σας και την ωραία διάθεση, την εορταστική θα πω εγώ και θετική διάθεση σήμερα. Δεν είναι μια απλή μέρα, ναι. Γι' αυτό και με τον Σπύρο επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή λίγο πιο έτσι χαρούμενη.
2: Να ξέρετε τι σχεδιάζαμε όλο το βράδυ χθες.
1: Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Εμείς δεν χρειάζεται και να σχεδιάσουμε και τίποτα.
2: Δεν χρειάζεται, πάει μόνο.
1: Όχι,
2: του.
1: Αλήθεια
2: πάει
1: το λέω αυτό.
2: Του, πραγματικά.
1: Έτσι, δηλαδή εντάξει. Απλά πράγματα, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη μου να είσαι καλά, Θανάση μου να είσαι καλά, κυρία Αγγελική να είστε καλά. Όλοι καλή Παναγιά, καλή αυριανή.
2: Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει: Επανέρχομαι για το πανηγύρι της Στεγέας. Κυρία Παπαδάκη, να πάρεις τη Μαρία σου και να πάτε. Μην τους ακούς, μεγάλο γλέντι.
1: Μπράβο.
2: Το σνόμπαρα λέει και εγώ στα 25 μου.
1: Ναι.
2: Το αναφέρει προφανώς διότι γνωρίζει η Ελένη ότι εμείς τώρα στα 25 μας. Μην το σνομπάρουμε ή οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Τελικά, ζεις το αυθεντικό γλέντι και τη διασκέδαση στις ρίζες σου.
1: Έβαλε κάτσου. Έβαλε
2: ναι.
1: Αυτό. Έχουμε τηλεφωνική.
2: Ναι, αλλά κάτσε, δώσε λίγο τότε.

0: Θα το κρατήσεις για μετά, ναι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι,
0: διότι
1: γιατί,
0: εντάξει, ναι, ό,τι και να πούμε είναι,
1: είναι
0: λίγο.
1: Λίγο. Το, είναι λίγο. Γιατί θεωρώ το κλαρίνο, το θεωρώ πολύ, τι να πω, ιδιαίτερο όργανο, έτσι. Που πάει με όλες τις μουσικές κιόλας.
0: Λοιπόν. Κύριε Πιστόλα, όχι, ο Σπύρος ο Παπαδάκης και η Αμαλία η Κάτζου,
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, ναι, σας.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα σας, κύριε Πιστόλα.
0: Ενημερωτική πολιτική εκπομπή, ενημερωτική για όλα τα θέματα. Ναι. Μιλάμε για το γενικό του πράγματος, μην νομίζω ο κύριος Πιστόλας ότι τον έχουν πάρει κατά λάθος από αλλού.
1: Από πανηγύρι. Ναι, από πανηγύρι, έτσι με αυτά που ακούει. Αλλά η μέρα σήμερα διαφορετική και εμείς λίγο διαφορετική, κύριε Πιστόλα. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα.
2: Είναι να υποδέχεστε με τέτοιους ήχους να βγαίνω κάθε μέρα.
1: Α, το
0: ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε μία παρένθεση, ναι, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε έτσι να τα συζητήσουμε. Διότι βλέπουμε, κύριε Πιστόλα, και αν μου επιτρέπεις Αμαλία να κάνω την πρώτη ερώτηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, ειδικά στα τρία κόμματα που φαίνεται ότι θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον εν ώψη ΔΕΘ. Και αναφέρομαι ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση δηλαδή και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό τουλάχιστον έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα πάει όλο αυτό και πώς θα μπορέσει να αντέξει το πολιτικό σύστημα μέχρι την άνοιξη του 27 που θέλει να κάνει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό, ότι μπαίνουμε σε ένα μαραθώνιο μιας ανάσας, και η ΔΕΘ νομίζω ότι για όλους σηματοδοτεί κάτι, για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τι προσπαθεί. Προσπαθεί μέσω της ΔΕΘ, ό,τι έκανε και πέρυσι, την προσπάθησε, δεν της βγήκε, μέσω της ΔΕΘ να συσπυρώσει και να συντάξει δυνάμεις για την τελική ευθεία. Είναι δύσκολο, μένει να δούμε τι πακέτο θα δώσει, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση είναι δύσκολο. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας τι θα προσπαθήσει να κάνει? Να δείξει πάλι μέσω της ΔΕΦ ότι εκείνος είναι η εναλλακτική, η κυβερνητική εναλλακτική και όχι το ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, σε ένα βαθμό, ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το πιστεύει, συμφωνεί μαζί του. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βγει σε αμυντική επίθεση, θα βγει σε επίθεση επειδή παίζει άμυνα ουσιαστικά. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι εκεί, γιατί έχει σημασία και το ποσοστό του κόμματος του κ. Τσίπρα, έχει σημασία, θεωρώ ότι είναι δύσκολο, όχι απίθανο, αλλά δύσκολο να χάσει τη δεύτερη θέση. Έχει σημασία τι διαφορά θα έχει από τον τρίτο. Το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι σίγουρο. Και μετά να δούμε και τι διαφορά θα έχει από τη Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με την είσοδο του κόμματος Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, να σας ρωτήσω εγώ τώρα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί όταν επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, οι σχετισμοί άλλαξαν. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό εκεί. Και η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα φαίνεται μέχρι στιγμής να καλύπτει αυτό το κενό. Αν θεωρείτε αυτή η δυναμική που έδειξε το κόμμα Τσίπρα όταν εμφανίστηκε, και γιατί κατευθείαν στις δημοσκοπήσεις πλασαρίστηκε δεύτερο και μετά και στις επόμενες δημοσκοπήσεις σταθερά δεύτερο, χωρίς να απειλείται από το ΠΑΣΟΚ, αν αυτή η εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, γιατί ακούω να λένε από άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς ότι είναι αυτό το boost πρωτοεμφανιζόμενου και μετά ξέρετε, ξεφουσκώνει όλο αυτό.
2: Έχω πει εξ αρχής ότι τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμάρα θα ξεκινήσουν από μία βάση η οποία θα είναι το πάτωμα και θα πάνε προς τα πάνω. Και το κόμμα της κυρίας Καραστιανού θα ξεκινήσει από ένα ταβάνι και θα πηγαίνει προς τα κάτω. Ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι, δηλαδή πήγε προς τα πάνω, έχει ταβάνι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα περάσει τα ποσοστά του 2023, ειδικά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά δεν θεωρώ ότι το, αν θέλετε, το 18 μπορεί να γίνει 12. Έχει ένα πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι? Πρόβλημα συλλογής ψήφων, ειδικά αν δεν πάρει αρκετούς από το ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουν να μαζεύουν ψήφους. Θα φανεί αυτό την Κυριακή των εκλογών πόσο θα τον επηρεάσει, διότι άλλο να λες θα πάω να ψηφίσω αυτό και άλλο να πας να το ψηφίζεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάμψη η οποία θα μπορεί να τον ρίξει σε ποσοστά εγκύτερα του 10%, ας πούμε, από ό,τι του 15%.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να ρωτήσεις?
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε. Καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Είσαστε απομακρυσμένος, είσαστε στα ξένα?
2: Είμαι στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο, έρχομαι τη Δευτέρα.
0: Είσαστε στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο.
1: Να είστε καλά, κάνει ζέστη.
0: Σας περιμένουμε στην Ελλάδα, όπου από
1: Δευτέρα. Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά μπάνια, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: με το ζόρι κρατιέσαι.
1: Κοίτα. Τι θες να πεις.
0: Τίποτα εγώ.
1: Μεγάλη εισαγωγή, ρε αδερφέ.
0: Ναι, κοίτα. Το
1: μπρο που λέει
0: τα υπηρώτικα. Μπρο. Τα υπηρώτικα είναι βαριά. Είναι βαρύ. Αλλά έχουν. Αυτό έλεγα τώρα με τον Τάκη. Έχουν, ρε παιδί μου, ένα βάθος. Ακούς μουσική. Δηλαδή, πραγματικά, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει το κλαρίνο. Το καταλαβαίνω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, έχει στηριχθεί στη βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή κτλ. Δηλαδή, όποιος ξέρει μουσική, ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος μας ακούει στην Ουγγαρία.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Και να του πούμε να είναι χιλιόχρονος, γιατί πριν 61 λέει χρόνια, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, γεννήθηκα εγώ, λέει ο Γιώργος. Να είσαι. Πολύ έξυπνο. Να είσαι ευτυχισμένος, υγιής και χαρούμενος. Χιλιόχρονος Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσει στην Ουγγαρία.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ λέει: heavy metal με δημοτικό μαζί το έχω. Και έχει στείλει ένα link από τους Villagers of Ioannina City. Α, το ναι. Σβάρα λέει. Αμέ. Δίνουμε εμείς τις παραγγελίες εδώ. Είπαμε, σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη.
0: Η Αναστασία είναι χαρούμενη για τη διαφορετική αυτή σημερινή εκπομπή. Δεν το είχαμε πει με τον Σπύρο. Το συζητήσαμε και λέμε ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, όχι με βαριά πολιτικά, όχι γκρίνια, παρόλο που,
1: ναι,
0: που η μέρα είναι αυτό ιδιαίτερη, είναι, που φυσάει πάρα πολύ, να προσέχουμε για τις φωτιές και όλα αυτά. Ναι, είπαμε ότι σήμερα. Ότι σήμερα, ναι, μια στιγμή να απαντήσω. Και αρέσει στον κόσμο γιατί. Γιατί το βλέπει ο Σπύρος, το συζητήσαμε και είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας πραγματικά. Γιατί ξεφεύγει ο κόσμος από την καθημερινότητα. Η Αναστασία λέει: μας κάνει το ωραιότερο δώρο για την Παναγιά. Μια τεράστια αγκαλιά από μένα. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και από εμάς, μεγάλη, πολύ μεγάλη αγκαλιά. Πολύ μεγάλη αγκαλιά. Έλα, δώσε. Heavy metal με παραδοσιακό.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Παραγγέλνει η Αμαλία. Ναι, Αμαρία πάλι πήγα να πω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παραγγέλνει κανένα σπινάντερο, ξέρεις, να πάει έτσι και με, την, με το μου της εκπομπής. Είπαμε σήμερα μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές της για την Αμαλία. Οπότε και δεδομένου ότι αύριο είναι αυτή η πολύ μεγάλη ημέρα, η ημέρα της μητέρας όλων μας, η ημέρα της Παναγίας, η γιορτή της Παναγίας. Είμαστε στο ρεφρέν. Είμαστε στο
1: ρεφρέν. Ναι, συγγνώμη γιατί παρήγαγε καφεδάκι για, τους άντρες μου εδώ πέρα.
0: Οπότε... Συγγνώμη, συγχωρείς πάρα πολύ. Μόνο καφεδάκι δεν παρήγαγε τίποτα άλλο.
1: Και ένα κουλουράκι γιατί είναι δέσποινα. Τι ήθελες, μου πες κάτι άλλο.
0: Κάτι σε γουρνοπούλα, σε αυτό.
1: Δεν βρήκα γουρνοπούλα.
0: Τίποτα, μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για δώσε μου, Μαρία, λένε την Παναγιά.

0: τώρα να σου πω κάτι, μου επιτρέπεις να το,
1: ναι,
0: το κάνεις ρε παιδάκι μου στη γυναικούλα μας, στη Μαρία τη Ζούγκρα.
1: Έτσι,
0: Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και εσένα και σε όλες τις Μαρίες
1: που γιορτάζουν αύριο.
0: Και
1: στους Παναγιώτιδες και στο δικό μας τάκι εδώ και σε όλους όσους γιορτάζουν. Λοιπόν,
0: τάκα ρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα. Χωρίς τη δική σου βοήθεια.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα έβγαινε.
1: Ναι, ναι. Σοφία μου, μας ακούει στο Λονδίνο η Σοφία και θα ήθελε να αφιερώσει, λέει, το βασιλικό. Αν καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν κάποια. Κάτι δεν έχει γράψει σωστά.
0: Ναι.
1: Θα γίνω παραθύρι.
0: Όχι, βασιλικό θα γίνω στο παραθύρι σου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Στους γονείς
0: αυτό
1: μου,
0: είναι
1: λέει,
0: μολαϊτικό.
1: Πρόσεξε τώρα. Η Σοφία το αφιερώνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στους γονείς της, στο Δημήτρη και Άννα, που από το Φλεβάρι πήγαινε έρχονται στο Αττικό μαζί για θεραπείες του μπαμπά. Να είναι γερός, περαστικά Σοφία μου, θα του το αφιερώσουμε εδώ από το Real FM. Ο Τάκης θα κάνει ο Μαυράκης στα μαγικά του. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους, να είσαι καλά.

0: αναρρύθμιτα τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο. Πανικός. Δηλαδή, δεν χωράμε που να τα βάλουμε τα μηνύματά σας, ειλικρινά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα.
1: Θα σας βάλω το νησιώτικο. Αυτή το ζήτησε.
0: Α, αυτή ζήτησε νησιώτικο.
1: Ναι, η Κατερίνα μας στην Πάτμο και τη το αφιερώνουμε.
0: Λοιπόν, στα παιδιά τα δικά μας καλημέρα που σας λατρεύω. Τυρί, γάλα, καμπά. Σας ευχαριστώ. Καλό
1: βράδυ. Σταμάτα να ακούσουμε το τραγουδάκι το νησιώτικο. Σε παρακαλώ, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Εντάξει, βρε, μπρος, θα πατάω.

0: στο όμορφο νησί.
1: Λοιπόν, κοίτα, αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Εγώ τουλάχιστον, ναι, ενώ στο χωριό μου, ως παιδί που πήγαινα, μας κρατούσε η γιαγιάκα μου, η οποία δεν ζει πια, και την σκέφτομαι έτσι πάντα και την με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη. Πολύ ιδιαίτερα παιδικά χρόνια στο χωριό. Πραγματικά τα καλοκαίρια μου μυρίζουν χωριό. Μ' αρέσει αυτό. Και στα πανηγύρια ακούγονταν όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα. Ξέρετε, και ξαναγυρίζουμε πάλι στα πανηγύρια και αυτό εμένα με χαροποιεί. Και τα νέα παιδιά. Δηλαδή, όταν είδα την κόρη μου να έχει πάει κάπου για διακοπές και να πάει. Ή στη Μυτιλήνη, θα το πω. Ναι. Και πήγε σε πανηγύρι τοπικό και κουνούσε το μαντίλι. Ένα κορίτσι 23 χρονών. Εμένα αυτό μου άρεσε. Τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν. Και εμείς τα παιδιά να μεταλαμπαδεύουμε την παράδοση.
2: Πρέπει την παράδοση να
1: έτσι
2: την κρατάμε μέσα.
1: Χωρίς
2: στο...
1: να μένουμε κολλημένοι, έτσι, όχι, γιατί προχωράει ο κόσμος.
2: Εντάξει, παιδί μου, ωραία. Αλλά παράδοση, παράδοση.
1: Θα σε παρακαλέσω,
2: το ένα
1: Σπύρο.
2: Δεν αναιρεί το άλλο.
1: Ναι, καλά τα λες. Στη Σοφία, επειδή η Σοφία το ζήτησε για τον μπαμπά, τον μπαμπά της, να το αφιερώσει και τη μαμά της που κάνει ο μπάς της στις θεραπείες, της το αφιερώνουμε.

0: Να στείλουμε μια καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αύριο έχει τη γιορτή του εκεί από τη Δυτική Μάνη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου. Εκείνο και ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπέατος.
1: Το έχουμε πει από χθες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με τις γάστρες.
0: Με τις γάστρες.
1: Θυμήθηκα εγώ. Λοιπόν, Τάσο μου, καλή Παναγιά.
0: Βάλει τίποτα στη γάστρα, Μαρία.
1: Ναι, καλό 15 Αύγουστο. Ναι. Και φυσικά δεν ξεχνάμε αυτούς που έχουν φύγει. Φυσικά, το είπαμε και χθες, δεν τους ξεχνάμε τέτοιες μέρες. Ίσως και η απουσία τους είναι πιο έντονη. Είναι αυτές τις μέρες. Απλώς σήμερα, επειδή χθες συγκινηθήκαμε όλοι στο στούντιο και από αυτό που γράφανε οι ακροατές, για όσους έχουν φύγει και τους τέτοιες μέρες μας λείπουν. Οι άδειες καρέκλες. Είπαμε σήμερα να πάμε λίγο έτσι πιο. Χωρίς να τους ξεχνάμε, να πάμε λίγο πιο εορταστικά.
0: Και εμείς όταν κοιτάμε προς τα πάνω, όταν κοιτάμε προς τον ουρανό, στο μυαλό μας έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Παππούδες, γιαγιάδες,
1: φίλους γνωστούς,
0: τον μπαμπά μας.
1: Γενικότερα. Τις γιαγιάδες μας, ανθρώπους που φύγανε νωρίς, ανθρώπους που φύγανε πιο μετά, δεν τους ξεχνάμε. Παναγή μου, αν κάτι εσένα σε απασχολεί κάτι άλλο, είναι πολύ εύκολο να αλλάξει σταθμό. Δεν είναι.
0: Έλα, μωρέ, σήμερα μέρα που είναι.
1: Δηλαδή την κρίνια φτάνει. Ξέρουμε τις έγνοιες, τις έχουμε όλοι μας καθημερινά τις έγνοιες, όπως έχεις και εσύ τις δικές σου. Αλλά σήμερα είναι άλλη εκπομπή, άλλη μέρα και τις μέρες, τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια, όπως και στους Σπύρου και Ολωνών μας, έχουμε μάθει να τις ξεχωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Η Μαρία μας ακούει, είπα για τη γάστρα, να αυτό λέει η γάστρα σε περιμένει για πλήσιμο. Όχι, για ο να δείτε ποιος κάνει κουμάντο.
1: Βάζει στο σπίτι, εσύ, ο πάντα άντρας κάνει. Και ο Γιάννης, το ίδιο.
0: Χτυπάω το έτσι, χέρι έτσι, στο τραπέζι. Μπράβο. Και λέω ότι θες εσύ αγάπη μου. Το ίδιο κάνει και ο Γιάννης, ε.
1: Ναι.
0: Σοφός άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, λέει καλημέρα. Σπύρο γερά, μη σου πάρει τον αέρα η μπουμπουλίνα δίπλα σου. Τον φαλενάκι τον κάνει ό,τι θέλει. Υγεία σε όλους.
0: Ναι, το ξέρουμε, αύριο είναι, αλλά επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της Αμαλίας, θα πάει οι διακοπούλες, θα τη στείλουμε διακοπούλες. Εμείς είπαμε, στείλτε τίποτα εδώ πέρα για να την κρατήσουμε, δεν με ακούσατε. Α, εντάξει. Καλημέρα, λέει στο δίδυμο, νομίζω ότι σε αυτά τα τραγούδια που παίζετε χωράει άνετα και τον Μπέλα Τσάο.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Εντάξει, θέλω να ακούσει τον Μπέλα Τσάο.
0: Είναι παραδοσιακό τον Μπέλα Τσάο σε μια άλλη χώρα.
1: Είναι σε άλλη χώρα.
0: Έπαθα κάτζου σε μια άλλη χώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί αυτό του αρέσει. Ναι. Το Μπέλα Τσάο, τώρα δεν μπορώ εγώ για τις μουσικές επιλογές του καθενός.
0: Ρε παιδιά, σας τα βάλαμε όλα. Μέχρι και Χολίδη να πούμε που τραγουδάει Nothing Else Matters. Μετάλλικα σας βάλαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως οι περισσότεροι ζητούν παραδοσιακά τραγουδία, να ξέρετε, στα μηνύματα. Ναι, δηλαδή θρακιώτικα, έτσι. Άλλοι θέλουν νησιώτικα, άλλοι θέλουν πιο πολύ κλαρίνο, άλλοι θέλουν καλαματιανά.
0: Υπάρχει. Ακούς κάτι? Όχι. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Μας έκοψε τη μουσική, ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Άντε, πάμε.
2: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θασπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπους στα 9 μποφόρ την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αύγουστο. Σε ισχύει απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους, στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου και με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μην μπερδεύεστε, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλμάνης, είδες παιδιά, η δύναμη της συνήθειας, ο Σπύρος Παπαδάκης,
0: ναι, στο Στεφανία. Άλλο μικρόφωνο.
1: Έλα ρε παιδί, τι να κάνω, εντάξει, είναι ο συνήθειας τώρα.
0: Ναι, μωρέ, ασέβομαι.
1: Εντάξει, ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, κάνουμε μια εκπομπή διαφορετική.
0: Τελείως
1: και είμαστε χαρούμενοι και είναι και οι ακροατές χαρούμενοι, γιατί Μαριάννα γράφει, Σπύρο μου, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία και συγκινητική εκπομπή. Καλό 15 Αύγουστο, Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, καλή αυριανή, έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι εδώ συνοδοιπόρος μας.
1: Και μας κανονικά τον ευχαριστούμε. Έτσι. Για, έτσι βάζει όλα αυτά τα τραγούδια που ακούτε.
0: Που ζητάτε.
1: Ο Νικήτας λέει: παιδιά, χρόνια πολλά για την αυριανή μεγάλη γιορτή από την πυρόπληκτη Χαλκιδική. Δυστυχώς, χθες είχαμε μεγάλη φωτιά. Κάηκαν και σπίτια. Πραγματικά με έπιασε η καρδιά μου εκεί. Βάλτε ένα λεβέντικο μωραϊτικό για τον λατρεμένο και σοφό αρκά πατέρα μου που έχασα πριν από 14 χρόνια, λέει ο Νικήτας.
0: Την είχαμε αυτή την κουβέντα χθες. Τώρα μην την ξαναρχίσουμε αυτή την
1: απλώς
0: κουβέντα.
1: Απλώς θέλει γιατί ένα τώρα λεβέντικο μωραϊτικό. Ο Τάκης Μαυράκης θα κάνει. Τα ξέρει αυτά. Λέει λοιπόν.
0: Γιατί όσο περνάει, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου από τέτοιου είδους απώλειες, τόσο περισσότερο
1: πονάει. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μία μικρή παρένθεση. Επειδή γίνεται μετεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Πολύ καλή κίνηση αυτή, διότι από τους χώρους και όλα τα σχετικά, εγώ έχω ήδη ζεσταθεί. Ζεσταίνομαι στο καθιστό, πόσο δε μάλλον τώρα. Λοιπόν, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου.
1: Ναι. Οπότε να ενημερώνεστε ότι θέλετε να φύγετε και να ταξιδέψετε.
0: Στον Πειραιά παραμένει δεμένο το Blue Star Paros που θα απέπλεει στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων, παρακαλώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Μετά τις 11 η ώρα, επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή παρένθεση, θα επανεκτιμηθεί η εικόνα και ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων θα δουν τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε, επειδή είναι με την ευθύνη των πλοιάρχων η αναχώρηση των πλοίων, να παίρνετε τηλέφωνο,
1: να ενημερωθείτε
0: από την αυτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην κατεβαίνετε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Αμαλία Τσάμπα. Ακριβώς. Χθες πρέπει να σας πούμε ότι αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής περισσότεροι από 42.000 επιβάτες.
1: Άδειασε η Αθήνα. Τελείως.
0: Υπάρχουν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εθνικής οδούς.
1: Βεβαίως. Και απαγόρευση φορτηγών, νομίζω.
0: Ακριβώς. Μην τρέχετε από τις 4 ώρα το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Προς Θεού, μέρες που είναι, μην τρέχετε, πηγαίνετε με ασφάλεια στον προορισμό σας, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται και μπορείτε και να επιστρέψετε με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, με χαμόγελα.
1: Ακριβώς.
0: Με χαμόγελα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακούμε ένα μωραϊτικό που το ζήτησε ο Νικήτας για τον λατρεμένο του και σοφό αρκά πατέρα του, όπως γράφει.

0: Λοιπόν, εντάξει, το μωραϊτικό αυτό. Το χαιρόμαστε στον Νικήτα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωτα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο την Ομίκονο και σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Λιάνα αφιερώνει στον αντρούλη της, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, πρέπει να σας πω. Sting λέει, Fear of the Dark Instrumental, σας έστειλα ένα metal αφού βάλατε Metallica. Ναι, αλλά βάλαμε Metallica με χολίδι.
0: Ναι, δεν είναι. Όχι, το έμπνευση του.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι. Σε κάθε περίπτωση. Αφιερωμένο στον αντρούλη μου. Η Μαρία με ρωτάει, εμείς που θα πάμε, μας έχουν καλέσει στην Αιγαία, όπου έχει λέει μεγάλη εμπροπανήγυρηση εκεί.
0: Μια χαρά, και να την πας.
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, Τάσο Άνω Γλυφάδα, καλημέρα. Πολύ ωραία ελληνική εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω, ήθελα να είμαι στο χωριό, λέει, με την Άσια Κονιτοπούλου. Αφού δεν μπορώ να πάω φέτος, ευχαριστώ πολύ. Καλή αυριανή. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Παπαλάμπρενα ακούμε.
1: Παπαλάμπρενα, η Παπαλάμπρενα. Τόνια, ό,τι καλύτερο. Η Τόνια μας ακούει από το Αττικό Νοσοκομείο. Σας ακούω, λέει, γιατί είστε υπέροχοι. Καλή δύναμη σε όλους μας που παλεύουμε με αυτή την παλιοαρρώστια, με αυτή. Όχι, θα το πω όπως το αισθάνομαι, αυτή την κολοαρρώστια, ρε
0: παιδάκι.
1: Θα βγούμε νικητές όλοι.
0: Μπράβο.
1: Και αυτή είναι, η φράση που πρέπει όλοι
0: θα
1: να λέμε.
0: Τόνια μου, όλα τα καλά, γρήγορα περαστικά, έτσι δυνατή, με καλή ψυχολογία και θα βγεις νικήτρια. Καλό 15 Αύγουστο και του χρόνου, γερή και δυνατή.
1: Η σκέψη μας μαζί σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν μάχη, έτσι, με αυτή την παλιοαρρώστια που λέει και η Τόνια, αλλά και γενικώς που βρίσκονται στα νοσοκομεία γιατί έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, του χρόνου να είναι κοντά στις οικογένειές τους.
1: Ο Γιώργος λέει ναι στην παράδοση και στα πανηγύρια, αλλά πανηγύρι είναι μπύρα στον πάγο,
0: ναι,
1: κρέα
0: ναι.
1: στη λαδόκολα, ούτε σαμπάνιες, ούτε ουίσκι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι, φυσικά.

0: ο Κώστας ναι. γιορτάζει, λέει, και το ναυάγιο της Ζακύνθου. Παναγιώτη ναι. το λένε το πλοίο.
1: Α.
0: Περίμενε, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Μαρία, κάτι. Το λένε Παναγιώτη το πλοίο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η Μαρία είναι από τη Ζακύνθου,
1: τα ξέρει όλα.
0: Θα μου στείλει μήνυμα για να το επιβεβαιώσουμε. Γιατί αν γιορτάζει και το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου, να στείλουμε χρόνια πολλά και στο πλοίο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ιεροφάντης λέει: καλημέρα, παρεάκι. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εναλλακτική εκπομπή. Εάν υπάρχει, θα παρακαλούσα να βάλετε το γιατί πουλί μου δεν κλαϊδεί. Από εμάς με το χρόνια Ιδονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Καλό 15 στο Ιεροφάντη.
0: Υπάρχει
1: πλάκα.
0: Δηλαδή χρόνισα Ιδονίδης και έχει πει το τραγούδι γιατί πουλί μου δεν κελαϊδεί.
1: Ναι, αλλά λέει μακριά από εμάς. Λέει ο κύριος Ιεροφάντης, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όντως μακριά από εμάς.
1: Ναι.
0: Το
1: χαϊδεμένο μου. Η Αθηνά, ναι. η οποία στέλνει μηνύματα κάθε μέρα. Νομίζω είναι, μας ακούει το πρωί. Mm. Καλημέρα, λέει, και στους δύο. Αμαλία, ο αυθορμητισμός σου είναι μεταδοτικός. Με το καλό και με υγεία για αύριο, Αθηνά. Μας ακούει στο Λονδίνο. Αθηνά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
0: Τα φιλιά μας.
1: Έτσι, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δημιουργεί μια άλλη ψυχολογία και στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν είναι στην πατρίδα τέτοιες μέρες. Και το νομίζω το έχεις διαπιστώσει και εσύ αυτό. Αφιερωμένη εκπομπή και σε εσάς, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε. Αθηνά μου, όλα τα καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη το λένε όντως το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου και μάλιστα από ό,τι μου λέει η Μαρία και ένας Αμερικανός αθλητής έκανε πρόταση γάμου εκεί και τώρα απαγορεύεται να πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι του Ιεροφάντη αφιερωμένο στον Ιεροφάντη.

0: Σπύρο, λέγαμε εδώ με τον Τάκη, ναι, ότι αυτό το τραγούδι θυμίζει πάρα πολύ σε, ψαλμοδία, βυζαντινή μουσική.
1: Δηλαδή, μα είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι σαν να ακούς βυζαντινή ψαλμοδία.
0: Ναι. Τόρπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου και για αυτή την καταπληκτική εκπομπή σας στο ραδιόφωνο του Real FM που είναι και θα μείνει για πάντα η οικογένειά μας. Αύριο γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Για τη μάνα όλους εμάς, όπως το λέτε και εσείς, κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά για όλους αυτούς που γιορτάζουν μαζί με τις οικογένειές τους. Και στην κόρη μας Μαρία, γιορτάζει η κόρη τους.
1: Να τη χαίρεστε
0: που μας έχει χαρίσει δύο υπέροχα εγγόνια που είναι η ανάσα μας. Σας αγαπάμε όλους εσάς και σας σεβόμαστε. Καλή συνέχεια και του χρόνου. Χωρίς ακρίβεια, λέει Τόρπι. Χωρίς ακρίβεια δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Real Blogger λέει: πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα μεταφέρατε τα Κυκλαδονίσια στο Μαρούσι. Κάνατε σωστή δουλειά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει μαζί μας.
0: Και είναι συγκινητικό.
1: Από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, όλα αυτά είναι δικές σας επιλογές.
0: Αλήθεια, είναι συγκινητικό αυτό. Λοιπόν, Φίλιππε, ο Φίλιππος μας ακούει στη Βιέννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, στην πατρίδα και στο εξωτερικό. Να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Φίλιππε, όλα τα καλά. Εγώ λέω σε όσους λείπετε, γρήγορα πίσω στην πατρίδα. Έτσι, όμως η σκέψη μας είναι κοντά σας. Mm. Όπου και αν είστε και όπου και αν βρίσκεστε.
1: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου.
0: Σόφη μας, αγαπημένη.
1: Συλληπιτήρια πρώτα απ' όλα. Δεν σας άκουγα, λέει, τις τελευταίες ημέρες. Έχασα ξαφνικά ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και απίστευτα αξιόλογο και με κομμάτια. Πρώτη μέρα στην Άνδρο, όπου φυσικά θα συνεχίσω να εργάζομαι καθημερινά. Στέλνει τις καλημέρες της. Να Σόφη ζείτε μου με χαρά το κάθε λεπτό της ζωής σας.
0: Συλληπιτήρια και όλα τα καλά που έχετε στο εξής. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές.
1: Όλα τα καλά και ελπίζουμε μέσα από την σημερινή εκπομπή λίγο να διασκεδάσαμε την θλίψη σου. Τη θλίψη σου.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: θέλει να βάλουμε, αν το βρει ο Ταξιομαυράκης, ένας Λεβέντης χόρευε σε Μαρμαρένιο Αλόνι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλει ο Κωνσταντίνος. Πραγματικά τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά και είναι σε αυτό το mood. Δεν θέλω να πω ότι ο κόσμος του αρέσει ότι.
1: Όντως.
0: Αυτά ότι ξέρεις, μας λέει: θέλουμε αυτό το τραγούδι και εμείς έχουμε πάει σε μια. Είναι άλλη εκπομπή σημερινή. Δεν θα ήταν έτσι, ναι, αν ήταν αυτή η μέρα.
1: Ρε Νικόλα, ο Νικόλας ο Κεσαριανώτης. Λάκωνα Κεσαριανιώτης. Το είπα σωστά. Λάκωνα, ξέρω δεν θα το βγάλεις, λέει, αυτό στον αέρα. Τώρα τέτοια μέρα που είναι.
0: Ελάς το βρε παιδί μου τώρα.
1: Αγγλικά από εδώ, ποδήλατο από εκεί, πατίνια παραπέρα.
0: Άστα τώρα, δεν βγάλουμε.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις τι. Το έχουμε σήμερα, ναι, το έχουμε τερματίσει. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Αύριο τι θα κάνω εγώ με την κατσαμπέκι, μπορείς να μου πεις.
0: Τέτοιο θα κάνετε.
1: Τέτοιο θα κάνουμε.
0: Τέτοιο που κάνουμε εμείς.
1: Μ' αρέσει, τέτοιο θα κάνετε.
0: Ναι, θα κάνετε τέτοια εκπομπή.
1: Αύριο, ακούσε λέει η κατσαμπέκι, αύριο θα κάνουμε τέτοιο.
0: Αυτό, όπως θα κάνουμε σήμερα με τους ακροατές που εκείνοι μας πια μας οδηγούν και τελικά καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι θέλουν οι ακροατές να ακούσουν.
1: Τελικά το πουλί που δεν κελαϊδάει, μάθαμε τι πουλί είναι. Δεν το ακούσαμε ολόκληρο.
0: Όχι, δεν το ακούσαμε.
1: Ιεροφάντη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άνοιξε μας λίγο.
0: Στείλ του ένα μήνυμα.
1: Στείλ έτσι να μου φύγει η απορία.
0: Να το φύγει η απορία, δεν μπορεί.
1: Αιδόνι, Πετροχελιδόνι, Μπούφος,
0: Μπεκάτσα.

0: Αμαλία, συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό, αλλά πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια του Real FM. Ναι. Συναντιόνται γείτονες,
1: ναι,
0: μέσω του Real FM. Κυρία Σόφη, η κυρία Σοφία, έχετε και το ίδιο όνομα. Μας έχει στείλει μήνυμα. Ας μην το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πολλά προσωπικά, δεδομένα, πολλά ονόματα. Αλλά να, στην ίδια γειτονιά ακούτε την ίδια στιγμή τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτός είναι ο Real
0: FM. Και μας αρέσει πάρα πολύ,
1: ακριβώς,
0: που ο Real FM ενώνει ακόμα και γειτονιές.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά για αύριο στον Διονύση που μας στέλνει έτσι τις ευχές του.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το διάβασα αυτό από την Βιέννη. Στην Ελλάδα λέει να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος.
1: Ναι.
0: Το διάβασες λοιπόν την καλημέρα μας, ναι. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου.
1: Ακριβώς.
0: Στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη.

0: 74, ελδικάριος εγώ, Αμαλία μου. Ελδικάριος. Ήμουν στο δεύτερο τάγμα πεζικού εκεί στην Αθαλάσσα, στη Λευκοσία, και πραγματικά καταλαβαίνεις τον ελληνισμό.
1: Ναι.
0: Τον καταλαβαίνεις, τον νιώθεις στο πετσί σου.
1: Ακριβώς. Ο Νίκος μας ακούει στο Αμπουντάμπι.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Με 44 βαθμούς Κελσίου, λέει εκεί. Καλή παραμονή σήμερα. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο, καλή αυριανή. Λοιπόν, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: βρίσκομαι μόνη μου στο σπίτι. Ο άντρας μου λείπει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Βάρδα Ηλία, στα αγαπημένα μου πεθερικά, τα μικρά μου διακοπές. Είστε η παρέα μου, η αγαπημένη. Θα ήθελα ακόμα ένα ποντιακό, καθώς μέσα από την κολλητή μου Γεωργία έμαθα να θαυμάζω τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους και την τοπροσύνη τους. Υγεία και αγάπη. Ευχαριστούμε, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Μας, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στην πανέμορφη συμπρωτεύουσα δοκιμάστηκε η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, χθες η Χαλκιδική. Ναι. Δυστυχώς καήκαν και περιουσίες και σπίτια ανθρώπων. Δεν ήταν. Ευτυχώς γρήγορα την έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Παρόλο που φυσούσε.
0: Φυσούσε υπερβολικά.
1: Δεν ήταν το κάτι άλλο αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν για θαλάσσιους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Έκαψε σπίτια, έκαψε οχήματα. Δεν είναι ακόμα γνωστός ο αριθμός, θα γίνει και η καταγραφή. Να πούμε επίσης ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα λόγω του ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 η Αττική, η Βιωτία και η Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές υπηρώτικης και νησιωτικής χώρας. Όχι επειδή βάζουμε εμείς τώρα αυτά και γιορτάζουμε τις Παναγίας, να πείτε άντε να κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου. Απαγορεύεται για αεροπλάνο,
1: Λοιπόν, η Χρύσα λέει: καλημέρα. Εγώ θα ήθελα το κλείσαν οι στράτες του Μοριά για τη μητέρα μου, τον πατέρα και τον αδερφό μου που τους έχασε όταν ήμουν μικρή σε αυτοκινητιστικό. Χρύσα μου. Να τους θυμάσαι έτσι πάντα με αγάπη. Και ελπίζω να το Τάκης να το βρει ο Μαυράκης. Το κλείσανε οι στράτες του Μοριά. Έτσι να στο αφιερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Αυτά είναι τα βαριά και ασήκωτα.
1: Ναι, ναι. Αυτά είναι.
0: Εμείς
1: θυμάμαι στο χωριό είχαν αυτά τα τραγούδια της τάβλας.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα τραγουδούσαν, ξέρεις, όταν μαζεύονταν οι οικογένειες. Βαριά ήταν, αλλά ήταν τα τραγουδούσαν οι ίδιοι. Δηλαδή, οι θείοι μου κτλ. Μου είχε μείνει αυτή η εικόνα στο μυαλό, αυτά τα τραγούδια της τάβλας, λοιπόν.
0: Λοιπόν, για να τα ακούνε μερικοί. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, κυρία Αμαλία και κύριε Σπύρο. Τα καλύτερα παιδιά είμαστε κατά τα βλάκι.
1: Ναι, είμαστε.
0: Είμαστε τα καλύτερα και ειδικά λέει από την Ηλία.
1: Ναι, μπράβο.

Κεφαλονιά 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet.

0: και τη Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική.

0: Real FM.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίδηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια εν ώψη 15 Αυγουστού. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου, στην Αθήνα 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 26 στα Χανιά.
2: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Στέριο, στέριο, σάπας νεγρινδιά. Εδώ στέριος, εκεί στέριος, στέριος σάπας.
1: Να βάλουμε κανένα νησιώτικο, λες,
2: ναι,
1: για την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Ναι, ναι, δεν μπορεί άλλο πλανήνο.
1: Ή να βάλουμε κανένα ζουρνά.
2: Εγώ βάζω και ζουρνά, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ,
2: ο Γιώργος μας στέλνει ναι. από το Τολό, κάνει διακοπές. Είναι Ελλάδα, γιατί μας ακούει συνήθως στη Γερμανία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, του κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ για τις ευχές για διακοπές, για τις διακοπές, κύριε Γιώργο. Πανέμορφο το Τολό. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία από την παραλία.
1: Εννοείται.
2: Να περάσετε όμορφα.
1: Μέρη μου. Όπως και να το κάνουμε. Από εκεί. Πολύ ωραία μέρη. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Λακωνία για πάντα.
2: Η Σοφία λέει και πριν κλείσει η εκπομπή σας, θέλω να αφιερώσετε όποιο τραγούδι θέλετε εσείς για την κοράκλα μου Σεσίλια, που γύρισε χθες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου που σπουδάζει φιλοσοφία, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι.
2: Τόσο περήφανη και τόσο χαρούμενη για αυτή. Η Σοφία μου, φυσικά θα βάλουμε τραγούδι να τη το αφιερώσεις, να τη χαίρεσαι, να τη δεις όπως επιθυμείς.

0: για παπούτσια βρεστέρια.
1: Παιδιά, πρέπει να σας πούμε ότι δεν σας προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ναι, η μία παραγγελιά πίσω από την άλλη.
2: Το ίδιο που βγαίνει στο πρωί το έχουν ζητήσει 2-3. Το καλύτερο τσάμικο, ναι, και βραβευμένο αντινηφίλιο.
1: Μάλιστα. Οκ, το έχουμε, κύριε Μαυράκη, γενικότερα. Γίνεται

0: Τη αρετή στο μήνυμα το έχει διαβάσει. Ποιος μου έριξε τα μάγια στο πηγάδι, λέει. Άλλη παραγγελιά.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα τα προλάβουμε όλα. Εντάξει, εδώ ο Τάκης ο Μαυράκης κάνει τα μαγικά του, αλλά δεν θα τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, χωρίς τον Τάκη πρέπει να ξέρετε σήμερα δεν όλο αυτό. Πώς, έλα, έπαθα. Εντάξει.
1: Κάτζου, πες
0: το. Τι έπαθα τώρα, έπαθα κάτζου, τα έπαθα όλα μαζί. Χρόνια πολλά για αύριο, λέει ο Δημήτρης, εις όλες τις τσούχτρες.
1: Γιατί το λέω τσούχτρες.
0: Δεν ξέρω. Προφανώς.
1: Γιατί τη Μαρία και αυτό
0: παίρνει. Ναι, παιδεύεται από καμιά Μαρία.
1: Γιατί που είναι τσούχτρα.
0: Τσούχτρα.
1: Τσούχτρα.
0: Ναι. Έλα ρε Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης λέει: Σπύρο, έκανα και εγώ στην Ελδίκ στο λόγο διοικήσεως από το καλοκαίρι του 71 στο καλοκαίρι του 72. Τις δύσκολες χρονιές. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, Μαργαρίτη μου, που τη θητεία μου την έκανα 98-99. Σε άλλες, τελείως άλλες εποχές, όπου είχαμε μέσα στους θαλάμους και κλιματιστικά. Εντάξει, τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ο Δημητρός λέει: Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Αυτές είναι μουσικές με συναισθήματα. Πιο συχνά, βρε παιδιά, να βάζετε την Ελλάδα μας στη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημητρό μου. Καλό 15 Αύγουστο.

Ελένη, η Ελένη λέει, ρε παιδιά, τελικά κλαίω. Για μένα η απώλεια του περήφανου γουρτίνιου πατέρα μου, του Παναγιώτη, είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και κάθε χρόνο προσπαθώ να την διαχειριστώ. Ελένη μου, την αγάπη μας, μόνο αυτό.

0: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, ο οποίος είναι και ακροατής καθημερινός και από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, μας γράφει το εξής. Με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου, να ξέρετε, από το Δυράχιο της Αλβανίας και δεν σταματάει να χορεύει. Στέλνει την αγάπη του και το σεβασμό του σε όλη την Ελλάδα και τα χρόνια του πολλά. 25 χρόνια δούλευε στο κλειδί Μαθίας με τον Πόντιο Παππού Αποστόλη. Να μάνα εν κρύο νερό. Να βάλουμε, λέει, του Χολίδη για όλες τις μαμάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα να προλαβαίνουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι παραγγελίες. Και κοντοζυγώνει το μήκος του χρόνου.
1: Ναι, εντάξει, πόσο
0: που,
1: ναι.
0: Που πρέπει η να παραδώσουμε
1: ακριβώς. Ό,τι όσα προλάβουμε.
0: Όσα προλάβουμε.
1: Η Αγγελική λέει 15 Αυγούστου, 32 χρόνια γάμου. Να είστε καλά και πάντα ευτυχισμένοι. Παρακαλώ το ποντιακό τραγούδι Χαράν τα Στεφανώματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγγελική μου, αν προλάβουμε, δεν είναι. Έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες.
0: Είσαστε φοβεροί τύποι και τύπισες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε αυτή την ημέρα δίπλα μας, παρεΐτσα. Την απολαμβάνουμε την παρέα σας.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και με πολύ ωραίες ευχές και με νοσταλγία θα έλεγα.
1: Άκου.
0: Και αναμνήσεις, έλα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Ένα ψηφιδωτό πολιτισμού και χαράς.
0: Ακριβώς, ωραίο μήνυμα.
1: Η Παναγία σου μελά μαζί με όλους τους Έλληνες από τον Γιάννη, τον ταξιτζή μας
0: στην
1: από
0: Πεύκη.
1: Την Πεύκη.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης, καλή αυριανή. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σιτζέτς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από ραφίνα μέτρες, καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της σιτζέτς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει παρακαλώ στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μήκονο σε ο κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σι Τζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Με αυτό να πάμε σε μπρεϊκάκι. Μάλλον όχι, τώρα δεν κολλάει το, τέτοια τραγούδια και η λέξη μπρεϊκάκι. Να πάμε με αυτό σε διάλειμμα.
1: Κοίτα, περίμενε ο αλιγάτορας. Λέει: καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά από τις προβλήτες της Κόσκο. Χορεύω μέσα στα μηχανήματα και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλό 15 Αύγουστο, παιδιά, σε όλους εκεί.
0: Ρε αδέρφια, μας έχετε αλήθεια δώσει σήμερα τέτοιες εικόνες.
1: Πείς αυτό.
0: Υπέροχες εικόνες. Τώρα με πιάσουν εμένα τα ζουμιά. Έλα, βάλε το τραγούδι, πήγαινε σε διαφημίσεις, κάνω τι θες.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε.
0: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, για αυτή τη διαφορετική εκπομπή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για τη συντροφιά και για το ότι καταφέραμε να σε κάνουμε έτσι να αισθανθείς διαφορετικά σήμερα. Ο Γιάννης μας ακούει στην Ολλανδία.
1: Όλοι μας πρέπει.
0: Γιατί
1: να
0: δεν παίζουμε τραγούδια, βρε Γιάννη, από όλη την Ελλάδα, που την Ελλάδα παίξαμε. Θρακιώτικα παίξαμε. Καλαματιανά παίξαμε. Υπηρώτικα παίξαμε. Ποντιακά παίξαμε.
1: Λέει φιλιά στην πατρίδα μου την Κέρκυρα. Δεν ξέρω, μήπως. Κοίταξε, άκουσε να δεις.
0: Κάτι κερκυραϊκό.
1: Μισό λεπτά. Επειδή η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο. Υπάρχουν κάτι εκεί στο Ιόνιο που δεν το έχουμε αυτό. Πείτε μας.
0: Πείτε μας ένα τραγούδι. Στείλτε μας ένα τραγούδι. Να πούμε του Τάκη του Μαυράκη που τα βρίσκει όλα να το βρει. Ένα που ακούνε στα.
1: Στα Ιόνια νησιά, στα Επτάνησα.
0: Δεν ξέρω όλες τις μουσικές, γιατί εγώ είμαι από την Ηλία, ξέρω το Καλαματιανό, το Τσάμικο, αυτά.
1: Και μπορεί εμείς εκεί στο Λακωνικό Κόλπο κάπως να έχουμε και τα Κύθυρα.
0: Ναι.
1: Που είναι, είναι το 7ο νησί των Επτανήσων.
0: Ναι.
1: Τα Κύθυρα, όσοι δεν το ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο είναι στα Επτάνησα, αλλά ανήκει στην περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται στο Λακωνικό Κόλπο.
0: Όλα αυτά.
1: Κύθυρα.
0: Τα μάγια στο πηγάδι το ζήτησε η Αρετή. Αρετή μου, καλή αυριανή, καλό 15 Αύγουστο αφιερωμένο.
1: Το μήνυμα του Νεκτάριου το διάβασες? Γιατί δεν, ξέρεις,
0: τώρα
1: προσπαθώ λίγο να τα διαχειριστώ όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει, διάβασα.
1: Λοιπόν, κύριε Σπύρο, κυρία Αμαλία. Αυτό το κύριε και το κυρία. Σπύρος και Αμαλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, μου φτιάξατε πραγματικά τη μέρα, μου θυμήσατε τα παιδικά μου χρόνια στα Καλάβρητα.
0: Ω, Καλάβρητα,
1: με τα πανηγύρια ο Νεκτάριος.
0: Βέβαια, πολύ να σε καλά, Νεκτάριε, να σε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Το
1: Το είπε.
0: Η Κατερίνα
1: λέει.
0: Τελειώνει, κάτι λεπτά έχω. Βγαίνω σε άδεια, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, μία παράκληση λέει να καθιερωθεί μία μέρα την εβδομάδα, λέει η Κατερίνα.
0: Α, κριτικό δεν βάλαμε.
1: Να τη ζούμε έτσι.
0: Ο Κωνσταντίνος στα Χανιά λέει, βάλτε και ένα κριτικό. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε γιατί ναι, κριτικό δεν βάλαμε και την αγαπώ εγώ την κριτική μουσική πάρα πολύ. Θα βάλουμε και ένα.
1: Προλαβαίνουμε, είμαστε και 52.
0: Προλαβαίνουμε να βάλουμε και ένα κριτικό, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν ξέρω, επειδή με μένα ρωτά τον κύριο Μαυράκη.
0: Για να μα έχει κάνει συνθήματα όπω η τροχονόμη. Λοιπόν, να πω ότι εγώ θα φύγω, ενώ θα βγω σε άδεια που είναι τελευταία μου μέρα.
1: Μπράβο.
0: Θα βγω σε άδεια και θα γυρίσω 31 Αυγούστου, 8 το πρωί, Dan, μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρετε, μαζί με τον Ιωσήφ, αυτά τα δικά μας, όπως θα κάνουμε και την επικαιρότητα θα την καλύπτουμε, και την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομική και όλη την επικαιρότητα. Και το κριτικό λοιπόν. Μας λείπει κάτι, πες παιδί μου στη Μαρία να μας στείλει τι ακούνε εκεί στη Ζάκυνθο, να βάλουμε και ένα για τα Επτάνησα να μην.
1: Μαρία, ακούς ένα τέτοιο, ένα τραγουδάκι, κάτι οτιδήποτε ρε παιδί μου. Ζακυνθινό, Επτανήσιο, κάτι. Τι να κάνουμε, να το γκουγκλάρουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακούμε και το κριτικό και φτάνουμε προς το τέλος, αυτά σας τα είπε η Αμαλία, διότι η Αμαλία σε λιγότερο από 7 λεπτά βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, δεν το πιστεύω καν να πιστεύεις.
1: Έτσι. Εμείς όμως θα είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ με την Ελένη την Κατσαπέκη.
0: Έτσι, και να ακούτε και να μείνετε εδώ, συντονισμένοι στο Real FM, έτσι.
1: Και θα το πάμε γενικότερα όλη τη σεζόν, παιδί μου. Για μας η σεζόν συνεχίζει.
0: Δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι, έτσι, να το πω όπως το λένε στους Μολάους. Endless season.
0: Ναι.

0: Πεντοζάλι είναι αυτό. Ποιος? Μαλεβιζιού.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εντάξει. Το πεντοζάλι που είπα, το είπα επειδή είναι το μοναδικό που ξέρω. Λοιπόν, ο Τάσος από την Άνω Γλυφάδα, εκπληκτική εκπομπή. Μην αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει. Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, βλέπω ένα ρόιδο, είναι το παραδοσιακό τραγούδι των Επτανήσων. Ρόιδο, ναι. Λέγεται, αν το βρει ο Άκης Μαυράκης, έτσι βλέπω εδώ, έτσι κούγκλαρα για να το βρω. Παραδοσιακό τραγούδι, λέει, της Κεφαλονιάς και γενικά των Επτανήσων. Και Μενεξέδες και Ζουμπούλια είναι παραδοσιακό, λέει, των Επτανήσων.
0: Μάλιστα, η βοήθεια του κοινού είναι μάλλον σε σύσκεψη τώρα.
1: Ναι.

0: ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που μου εύχεστε καλές διακοπές. Να ξεκουραστώ λίγο, να γεμίσω λίγο μπαταρίες και ξαναλέω 31 Αυγούστου εδώ στο Real FM 8 το πρωί. Έτσι,
1: ναι.
0: Αποφασίσει να γυρίσει ο Καλαμαράκης, ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι και ένα ερωτηματικό.
1: Όχι, το έστειλε. Ναι, Ρόιδο, έχεις δίκιο. Το χωριό της.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Είναι το χωριό της Μαρίας τη Ζούγρα. Είπα λάθος το επώνυμο της.
0: Ρόιδο,
1: το Ρόιδο είναι.
0: Ωραία, και για τα Επτάνησα.
1: Για τα Επτάνησα, για το χωριό της γυναίκας.
0: Μπράβο.
1: Το Ρόιδο εκεί Ζακύνθου. Πάμε.

0: Στέφανος λέει βάλτε ένα πυρεώτικο. Βάλε το Περέα μου, κάτσε Περέα μου με το Σαρονικό σου. Που έχεις για καμάρι στον Ολυμπιακό σου.
1: Κάτσε να ακούσουμε τη Ρόιδο τώρα.

0: Live ροϊδο έβαλες. Γεια σου ρε Μαυράκη με τα ωραία σου.
1: Ο Μαυράκης εντάξει έτσι Θεός απλά. Λοιπόν, δεν αφήσαμε κανένα παραπονημένο. Τώρα, αν έχουμε αφήσει και κάποιο νομό, κάποια περιφέρεια, εντάξει, τώρα μας παρεξηγείτε.
0: Εντάξει,
1: πήγαμε με βάση και τα μηνύματα των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνουμε προς το τέλος.
0: Μου άνοιξες και.
1: Έχουμε. Έχουμε ακόμα δύο λεπτάκια. Τι θέλει.
0: Αναρωτιέται η Μαρία. Η Αμαλία λέει θα φύγει 15 με 30. Εσύ πότε θα φύγει.
1: Εγώ δεν μπορώ να φύγω. Θα φύγει η Αμαλία. Η απάντηση είναι αφού φύγει η Αμαλία, πώς θα φύγω εγώ. Κάποιο πρέπει να είναι εδώ.

0: Φτάνουμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Θα φτάσουμε, θα πάμε στο τέλος με αυτό ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, κύριε Μαυράκη, ο οποίος κύριος Μαυράκης γιορτάζει αύριο.
1: Βεβαίως και χρόνια του πολλά, χρόνια να τον χαιρόμαστε. Πολύ γνωστό.
2: Αποχή που είχαμε έτσι Τούρκους στην Κρήτη. Τούρκους στην Κρήτη ένα σαγάσε.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Βάλει για τους Τούρκους.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι.
1: Τι
0: μισό
1: θέλεις,
0: λεπτάκι
1: μωρέ.
0: Τώρα. Με δύο Πελοποννήσιους.
1: Βάλε
0: και
1: ένα.
0: Κλείνουμε την εκπομπή.
1: Βάλε
0: αυτή.
1: Ένα καλαματιανό καλό.
0: Με Κρήτη.
1: Μου παρήγγειλε το Αϊδόνι. Μου παρήγγειλε το Αϊδόνι.
0: Ναι, και το Αϊδόνι να παραγγείλει. Και
1: αυτό το ξέρει το τραγούδι. Δεν μπορεί.
0: Ασφαλώ εννοεί μου.
1: Αυτό ήταν εμά. Ήταν το.
0: Ήταν εμά. Ήταν στο top 10 νούμερο 1.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2. Είναι 11.
1: Συντροφιά 8 με 10. Ξαναλέω, με μια εκπομπή διαφορετική αλλά γεμάτη επικαιρότητα, γιατί θα είναι και μια εκλογική χρονιά.
0: Να περάσεις όμορφα, να γεμίσεις μπαταρίες, να χαρείς την οικογένειά
1: αυτό,
0: σου, τον αντρούλη σου
1: και
0: το παιδάκι σου. Και θα σε περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Εδώ μας αφήνεις, εδώ θα μας βρεις. Ναι, κάπως έτσι. Δικό σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick,
2: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχέα με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Περισσότερα στο ενικό. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή ενός ζωπηρώσεων. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα στην Νοτιοδυτική Γαλλία οι αρχές έδωσαν εντολή για την εκένωση περιοχών. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Ανεμιβόρη έως 9 Μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακριβώς κάνεις τώρα, Ελένη, πραγματικά.
1: Είναι αυτή η δύσκολη αναμέτρηση του κλαρίνου με την κιθάρα. Πολύ δύσκολη.
0: Ναι, με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ελπίζω και κλασική έτσι λίγο.
0: Πολιτισμικό σοκ είναι αυτό που κάνεις τώρα στους ακροατές.
1: Πιστεύω ότι αυτή η λογική σοκ και δέος που λέμε.
0: Ναι, σοκ και δέος.
1: Ναι, μπορεί να πιάσει κάποιους ακροατές να πούμε, ας πούμε, I got you, baby.
0: Ναι, τώρα να θα αρχίσουν να έρχονται σε οριδόν τα μηνύματα και να ζητάνε ξαφνικά οι ίδιοι που ζητούσαν πριν τα κλαρίνα.
1: Γιατί όχι, υγιές είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό.
0: Led Zeppelin, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τα Straits και τα.
1: Τώρα ακούμε Sony and Cher.
0: Ναι.
1: 1965 βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard με αυτό το τραγούδι, το I Got You Babe. Το οποίο έχει τραγουδιστεί και από άλλους πολλούς.
0: Έχουν γίνει διασκευές του, ναι.
1: Ναι. Οι Ramones, David Bowie με τη Marian Faithful. Πολλές διασκευές. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα το 1965 ήταν στο νούμερο 1.
0: Συνεχίζει στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση ο Αντώνης Ομορτάκης. Θέλω να σου πω, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η Αμαλία και ο Σπύρος, φεύγοντας από εδώ, πάνε κατευθείαν για τα πανηγύρια της Πελοποννήσου.
1: Εγώ είμαι σίγουρη.
0: Έχουν κλείσει θέση, πρώτο τραπέζι.
1: Εκεί να δεις γουρνοπούλες που έχουν.
0: Καλά, το λες σωστά.
1: Βέβαια.
0: Τώρα με τον Ιωάννη πάνε μαζί.
1: Έχω εκπαιδευτεί και από τον Γιώργο τον Παγάνη, έτσι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι κάτι δικό μου αυτό. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις.
0: Μα είπαμε.
1: Και από ακροατές.
0: Γουρνοπούλα δεν θα φάνε αύριο στα μέθανα που μας έλεγε η φίλη μας που μας έστελνε μήνυμα χθες.
1: Οι άνθρωποι μας το πάνε. Ποιοι είμαστε λοιπόν σήμερα, παραμονή 15 Αυγούστου, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3. Είναι η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο.
1: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και στις πολύ ωραίες μουσικές. Δέσποινα
0: και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων. Και μαζί θα κάνουμε παρέα για τις υπόλοιπες σχεδόν 4 ώρες.

0: Μία ακόμη δύσκολη μέρα από πλευράς καιρικών συνθήκων και από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, να μας δώσει καταρχάς μία εικόνα αυτή τη στιγμή από πλευράς πυρκαγιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τι έχουμε σε εξέλιξη?
1: Αυτή τη στιγμή η μοναδική πυρκαγιά που έχουμε σε εξέλιξη και αντιμετωπίζουμε από χθες, που ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία του πυροσβεστικού σώμα, είναι η πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε και κατήλθε προς το παραλιακό μέτωπο από την Κασανδρία, το πρώτο πρόσδειο της Καλκιδικής, δηλαδή προς το παράλληλο μέτωπο της Σίδηρης. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα.
2: Ωστόσο, δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, να καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, έχει μια περίμετρο αρκετά μεγάλη πυρκαγιά. Να δώσουμε και το αποτύπωμα της σκιώμενης έκτασης. Η πυρκαγιά στο πρότυπο της Καλκιδικής δείχνει, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των επιχειρησιακών παραγόντων, ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, που αφορά ουσιαστικά το 1% της συλλογικής έκτασης Κασάνδρας, που είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν στο 1% είναι η συνολική κοιόμενη έκταση εκεί στην περιοχή στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, διότι υπήρχε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες.
2: Ναι,
1: και φυσικά τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι διέμεναν. Είναι μια high season, όπως το λέμε στην διάλεκτο.
2: Και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ουσιαστικά απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών, διαθαλάσσης κυρίως, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Αρτοπιέ.
1: Υπήρξε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και από το λιμενικό, την ελληνική ακτοφυλακή, την ελληνική αστυνομία, όπου έπρεπε να κάνει διαχείριση της όλης της κυκλοφορίας μέσα από το δύσκολο οδικό δίκτυο το οποίο υπήρχε εκεί, και από το στρατό και από τους περιφέρειες και την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, τον ομώνυμο Δήμο, ο οποίος υπήρχε στην περιοχή και μας βοήθησε αρκετά. Φυσικά και τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές, τους εκατοντάδες εθελοντές που ήρθαν στο πλάι μας και συνέδραμαν τις προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος, γιατί ήταν δύσκολη αυτή η πυρκαγιά. Αφενός, διότι από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων υπήρχε ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για ένα μελτέμι που φύσαγε από το πρωί 7-8 μποφόρ και δυσκόλυψε πάρα πολύ τις προσπάθειές μας, και η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε νοτίως της περιοχής της Κασανδρίας και κατήλθε με πολύ ταχύ τρόπο και κατευθύνθηκε προς το νότιο κομμάτι του παραλιακού μετώπου, όπου εκεί είδαμε ότι, επειδή είναι πολύ επιθετική η συμπεριφορά αυτή τη αγροδοδασική πυρκαγιά, έπρεπε να κινητοποιηθούν άμεσα πλωτά μέσα, τόσο του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, και ένα πολύ μεγάλο πλοίο, το TerraJet, στο οποίο πηγαίναν οι άνθρωποι οι οποίοι εκένουν προληπτικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο, περισσότεροι από 446 πολίτες.
2: Ναι, είδαμε και παιδάκια μικρά και ηλικιωμένους, όλοι οι περισσότεροι με τα μαγιό τους, με στρώματα θαλάσσης, με ό,τι είχαν εκείνη την ώρα, γιατί έκαναν μπάνιο στην περιοχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά αυτή κατέβηκε από τις 2:10 που ξεκίνησε περίπου αυτή η πυρκαγιά, μέσα σε 2 ώρες περίπου το παράλληλο μέτωπο. Γι' αυτό εξάλλου δόθηκαν και μηνύματα αφενός ετοιμότητας, δηλαδή το πρώτο μήνυμα ήταν σε 14:40. Και εκδόθηκαν, απεστάλησαν άλλα 3 μηνύματα οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, και πιο συγκεκριμένα τα 3 επόμενα μηνύματα ήταν για απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς τη Μόλα Καλύβα και την περιοχή που ήταν πιο ασφαλής, 15:09 πρώτα λεπτά. 15:48 το δεύτερο μήνυμα, απομάκρυνση από την περιοχή Φούρκα, είναι πλησίον του οικισμού της Σίδηρη, προς τη Σκιώνη. Και το τέταρτο μήνυμα, 15:48, απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς την Κασανδρία. Θέλαμε, με βάση την επιχειρησιακή μας προτεραιοποίηση, να διασωθεί ο κόσμος, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματισμός. Αυτό έγινε κατορθωτό.
0: Αυτή τη στιγμή η εικόνα του μετώπου, του συγκεκριμένου μετώπου, ποια είναι? Καταρχάς, φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα συμπαγές μέτωπο αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε μια πολύ βελτιωμένη εικόνα μέσα σε αυτή την περίμετρο της πυρκαγιάς, με διάσπαρτες μικροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται από 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες δασοκομάντος, από όλη την επικράτεια που έχουν έλθει για να συνδράμουν τις προσπάθειες όλων των επίγειων δυνάμεων, 57 υδροφόρα οχήματα, και από αέρος επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
1: Αυτή τη στιγμή από τις 40 αγροδοδασικές πυρκαγιές που εξελίχθηκαν χθες, και στην Αιτωλοκανανία και στην Ηλία, όλα έχουν ελεγχθεί. Βρίσκονται και στη Βιωτία, στο Ακόντιο Βιωτίος είχαμε πυρκαγιά, δύσκολη πυρκαγιά. Και έχει ελεγχθεί. Το μόνο ενεργό μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στις Ήβρυ Χαλκιδικές.
2: Φυσικά. Ναι. Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει, γιατί είπατε ότι είχατε ανέμους 7-8 μποφόρ χθες εκεί.
1: Συνεχίζουν. Όπως έχετε νομίζω πει και στο δελτίο σας, υπάρχει απαγορευτικός απόβλος και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο καταδεικνύει το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες από πλευρά τη εντάσεω των ανέμων, πλέον άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Αυτό το λεγόμενο Μελτέμι, 7-8 και τοπικά στο στενό του Καφερία, 9 μποφόρ. Για όλη τη διάρκεια της ημέρας αυτό θα είναι το σκηνικό. Θα είναι δηλαδή μια δύσκολη από πλευράς πύρο μετεωρολογικών συνθήκων. Γι' αυτό εξάλλου έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας μας, όπως η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, μέρος της Εύβοιας, αλλά και μέρη της Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών, δηλαδή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνων, η οποία συστήνεται σχεδόν καθημερινώς και λαμβάνει αποφάσεις, όλες οι περιοχές που είναι και αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αντιμετωπίζονται ως σαν να είναι
2: σαν
1: σε,
2: 5.
1: Κόκκινο σε 5. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το Μελτέμι, το οποίο μπαίνει σε όλο το Αιγαίο, Κυκλάδες και κατευθύνεται νότιο-δυτικά, αφενός είναι πολύ έντονος ο άνεμος, αλλά από την άλλη πλευρά, η Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή. Έχουμε ισχυρούς καταβατικούς ξηρό άνεμο, αυτό που λέμε καταβάτες ανέμους, που είναι εξαιρετικά δύσκολο για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι πυρκαγιές και στη Δυτική Ελλάδα. Επομένως λοιπόν, όλη η χώρα αυτή τη στιγμή.
2: Άρα όλη η χώρα πρέπει να είναι σε επιφυλακή και όλοι σε ετοιμότητα και όλοι να δείχνουν προσοχή.
1: Είμαστε σε γενική επιφυλακή. Αυτό το οποίο θα συμβεί για την ημέρα που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι ότι θα πραγματοποιούνται αφενός περιπολίες από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων. Θα έχουμε έμφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα, τόσο από ελικόπτερα όσο και από αεροσκάφη, για να πάνε να ρίξουν, που λέμε, το πρώτο νερό, εάν παραστεί ανάγκη. Ενώ θα υπάρχουν και, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν και περιπολίες από τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 110 drones αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και νυχθημερών ελέγχουν με θερμικές και οπτικές κάμερες όλα τα επίμαχα σημεία, τα δύσκολα σημεία που λέμε μέσα σε δασικά οικοσυστήματα και όχι μόνο. Ενώ στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και με το γενικό συναγερμό που υπάρχει, τη γενική επιφυλακή του προσωπικού, όλοι οι εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων, είτε από τη δασική υπηρεσία, την ελληνική αστυνομία, το ΓΕΘΑ, βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις εφόσον απαιτηθεί. Όλος ο μηχανισμός λοιπόν σε πλήρη ετοιμότητα και μία είναι η συμβουλή μας, μόνο αυτό θα ήθελα να ακουστεί, παρακαλώ, ότι σήμερα, επειδή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα με δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ιδιαίτερη προσοχή, δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο και αποφεύγουμε την εκτέλεση θερμών εργασιών, είτε αυτή είναι χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκολήσεις, υπαίθρια barbecues, καύση σε ξερά χόρτα, οτιδήποτε. Όλα αυτά πλέον είναι απαγορευτικά και επισύουν πολύ αυστηρές ποινές.
2: Εκεί ήθελα να σας πάω, γιατί δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα από την πυροσβεστική. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία σας, 500 πυρκαγιές, περισσότερες από 500 πυρκαγιές. Καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες από αυτές είναι από αμέλεια, αυτό που λέμε, δηλαδή άναψα να κάψω τα χόρτα μου ή άναψα για να ψήσω μπριζολάκια.
1: Ισχύει. Παραμένει η αμέλεια δυστυχώς στη συντριπτική πλειονότητα της πρόκλησης των αγροδοτικών πυρκαγιών η πρώτη αιτία. Είτε είναι από χρήση τροχού, είτε ηλεκτροσυγκολής, ακόμη και χρήση γεωργικών μηχανημάτων. Έχουμε αρκετούς πυνθυρισμούς και πρόκληση δύσκολων και επικίνδυνων αγροτοδασικών πυρκαγιών, είτε ακόμη και για υπαίθρια barbecues, υπαίθριες ψεσταριές, ακόμη και κάποιες μελισσοκομικές εργασίες που χρειάζονται και σήμερα ιδιαίτερη προσοχή, να μην καπνίζουμε δηλαδή τα μελίσια μας από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ναι, έχουμε περιπτώσεις δυστυχώς κάποιων συμπεριφορών από συμπολίτες οι οποίοι είτε υπερεκτιμούν τις δυνατότητες τους και τις δυνάμεις τους, είτε υποεκτιμούν τον κίνδυνο και τα δύο. Πάντως, ο παρανομαστής είναι ίδιος. Είτε είναι από πρόθεση είτε από αμέλεια η πρόκληση μιας πυρκαγιάς, το αποτέλεσμα είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει μια ολόκληρη περιοχή και φυσικά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή.
0: Κυρία Αρτοπιέ, εσείς βρίσκεστε στο πεδίο, πηγαίνετε εκεί στα σημεία αυτά που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με πυρκαγιές. Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία και από την εικόνα που έχετε. Φέτος, αυτή τη χρονιά, οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν μαζέψει τα ξερά, και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Οι δήμοι στις εκτάσεις που εκείνοι ελέγχουν έχουν κάνει τη δουλειά όπως πρέπει?
1: Θα σας απαντήσω με διτό τρόπο. Αφενός υπάρχει κοινή υπηρετική απόφαση, η οποία προέβλεπε ότι από τον Απρίλιο μήνα και καθ' όλη τη διάρκεια της διπυρικής περίοδου, όχι μόνο έπρεπε να καθαρίσουν τα οικοπαίδά μας, αλλά και να τα συντηρούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και δημόσιους φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, περιφέρειες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος έγινε πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ό,τι άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα πήγαμε ίσως κοντά σε 767.000 δηλώσεις, και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δει ότι όπου είναι καθαρισμένα οικόπεδα, αυτό δεν δίνει τροφή στην πυρκαγιά, και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και μάλιστα μέσω της πλατφόρμας στο ακαθάριστα.gov.gr είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τόσο για καταγγελίες όσο και για παράπονα πολιτών, που μπορούν να μπαίνουν και να μας αναγγέλουν όπου δεν υπάρχει καθαρό οικόπεδο, προκειμένου ότι στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να πραγματοποιούν αυτοψίες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, να γίνεται και ο καθαρισμός.
2: Οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
0: Και γίνονται καταγγελίες για δημόσιους χώρους?
1: Περισσότερο από άλλες χρονιές οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο στην κοινή υπουργική αυτή απόφαση δεν εξαιρείται ο Δήμος από την υποχρέωση καθαρισμού, και μάλιστα έχουμε επιβάλλει και πρόστιμα όπου δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, και σε Δήμους και σε φυσικά πρόσωπα οπωσδήποτε, διότι αυτό είναι το πρώτιστο μέλημά μας. Να είναι καθαροί οι χώροι, προκειμένου να μην δίνουμε τροφή σε περιπτώσεις εκδήλωσης.
2: Καταγγελία μπορεί να κάνει κάποιος για δημόσιο χώρο?

0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλήθεια είναι ότι δίνουν ένα βήμα για να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα. Υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή, 14 Αυγούστου, με σακούλες, με ξερά, σε δρόμους, κυρίως, εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω, στα βόρειο-ανατολικά του νομού, στιβαγμένες. Τι ως δουλειά είναι αυτές οι σακούλες να μαζευτούν?
1: Μέσα στα πλαίσια αυτής της εμπέδωσης μιας μεγαλύτερης ευαισθησίας περιβαλλοντικής κουλτούρας, την οποία θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για δημόσιους φορείς, είναι η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να εμπεδωθεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, της κουλτούρας ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει. Οπωσδήποτε αυτή η χώρα είναι επικίνδυνη χώρα, διότι αυτή η ξηρή καύσιμη ύλη αποτελεί αυτό που λέμε προσάναμα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι συνέχεια ελέγχους, περιπολίες, προκειμένου να διαπιστώσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αρμόδιος για τη μεταφορά και την αποκομιδή είναι ο ίδιος ο οικοπαιδούχος. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ο Δήμος μιας περιοχής έχει κάποια κομμάτια καθάριστα. Αυτός ο Δήμος ο ίδιος, είτε το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης, είναι υπεύθυνος για να κάνει τον καθαρισμό.
2: Ο ίδιος ο πολίτης να τα μεταφέρει, να τα πάει πού?
1: Υπάρχουν τα πράσινα σημεία σε κάθε Δήμο. Εκεί λοιπόν είναι η συνεργασία του πολίτη με το Δήμο, τηλεφωνώντας στην υπηρεσία καθαρισμού. Του υποδεικνύει ο Δήμος το πράσινο σημείο το οποίο θα πρέπει να γίνει αποκομιδή. Δηλαδή, είναι μια συνεργατική προσπάθεια.
2: Με συγχωρείτε για να καταλάβω. Μισό λεπτό. Έχω καθαρίσει εγώ το οικόπεδό μου. Έχουν βγει κάποιες σακούλες με ξερά χόρτα. Έχω πάρει τηλέφωνο τον Δήμο, τον έχω ειδοποιήσει. Ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος να πάρει τις σακούλες και να τις μεταφέρει? Πώς θα τις μεταφέρει ο ιδιώτης, ακόμα και αν μου υποδείξει εμένα ο Δήμος ότι έχω ένα πράσινο σημείο, εγώ που μένω στο Δήμο Πεντέλης, σε εκείνη την περιοχή? Πώς θα μεταφέρει ο ιδιώτης τις σακούλες? Ο Δήμος δεν πρέπει να τις μεταφέρει?
1: Εδώ είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να σας αναφέρω. Δηλαδή, εγώ ιδιώτης καθαρίζω το οικόπεδό μου και λέμε ότι με βάση την κοινή υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί, δεν εναποθέτω αυτά τα καθάριστα, τα χόρτα, σε ένα οποιοδήποτε χώρο. Εδώ λοιπόν επισέρχεται η συνεργασία με το Δήμο. Τηλεφωνώ στο Δήμο να μου υποδείξει πού εγώ ο ιδιώτης πρέπει να μεταφέρω.
2: Μα πώς θα τα μεταφέρει ο ιδιώτης, κύριε Αρτοπιέ, αυτό ρωτάω.
1: Θα σας πω. Αυτό το οποίο συνήθως προσλαμβάνουμε ένα συνεργείο ή ακόμη
2: ωραία,
1: και
2: ωραία, κάποιος δεν έχει χρήματα να προσλάβει συνεργείο. Καθαρίζει μόνος του ο ίδιος με τον δικό του κόπο το οικόπεδο. Γεμίζει το έχει
0: 10-15 σακούλες.
2: Τα παλιότερα χρόνια καθαρίζαμε, μεταφέραμε ή βγάζαμε πράγματα που δεν χρειάζονταν και ειδοποιούσαμε απλά τον Δήμο ότι έχουμε βγάλει πράγματα. Πέρναγε η υπηρεσία του Δήμου για ογκώδια αντικείμενα. Τα έπαιρνε, τα μετέφερε, είχε 2 μέρες συγκεκριμένα την εβδομάδα που όριζε ότι αυτές τις μέρες θα τα μεταφέρω. Ένας ιδιώτης, ένας άνθρωπος, ο οποίος λοιπόν έχει ένα οικόπεδο και πρέπει να το κρατήσει καθαρό και όλο το καλοκαίρι, για όχι να το καθαρίσει άπαξ. Καθαρίζει και ξανακαθαρίζει μόνος του, με δικό του κόπο το οικόπεδο. Πρέπει να είναι υπεύθυνος να πληρώσει από την τσέπη του για να μεταφέρει και τα ξερά χόρτα σε σημείο?
1: Αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι ότι αφενός πρέπει να καθαρίσει, αλλά υπεύθυνος για τη μεταφορά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι ο ιδιώτης ο οποίος καθαρίζει το οικοπαιδό του. Γιατί? Διότι είναι μέσα στην ιδιωτική του περιουσία. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει και αυτό ελέγχεται, είναι ότι δεν πρέπει να εναποθέσει αυτά τα ξερά χόρτα, αλλά θα πρέπει.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Όπως από το Σπύρο που λέει, εμείς εδώ στην Παιανία δεν έχουμε πράσινα σημεία, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος σε τι αναφέρεστε όταν λέτε πράσινα σημεία. Μάλλον εδώ υπάρχει και κάποιο κενό επικοινωνίας, εγώ πιστεύω. Και,
1: νομίζω
2: δεν ξέρω.
1: Ότι είναι ξεκάθαρο. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό, διότι βλέπουμε ότι πολλοί Δήμοι υποδεικνύουν το πού και πότε πρέπει να περάσει, πότε θα περάσει το συνεργείο ακόμη και του Δήμου να παραλάβει όλα αυτά.

0: είναι ξεκάθαρο. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να συμβεί είναι σε κάθε περίπτωση να εναποθέτουμε ατάκτως αυτά τα χόρτα σε δημόσιους χώρους. Διότι αυτό είναι ό,τι πιο επικινδυνέστερο, προκειμένου έτσι μεταφέρουμε την καυσιμήλη, την ξηρή καυσιμήλη, σε ένα χώρο ο οποίος απλά γίνεται πιο επικίνδυνος. Αυτό λοιπόν είναι μέσω της συνεργασίας των Δήμων. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν σημεία τέτοια, προκειμένου να γίνει η μεταφορά του σε ασφαλή χώρο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρτοπία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μετεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα σε όλο το δικό δίκτυο της χώρας έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχέα. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για αυτά που είπε ο κύριος Αρτοπιός. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, λέει, τηλεφωνεί στην υπηρεσία του Δήμου και σου λέει να βγάλεις τις σακούλες 10 μέρες μετά. Δηλαδή, εσύ πρέπει να χάνεις, λέει, τη δουλειά σου και να πηγαίνω έρχεσαι στο χωριό σου όταν μπορεί ο Δήμος, γιατί το άχρηστο, όπως το αποκαλεί η κράτος, μεταβιβάζει την ευθύνη στους πολίτες.
1: Και η Μαρία εδώ μας λέει: από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δίνω μια σύνταξη ολόκληρη για τα ξερά χόρτα. Να ρωτήσω κάτι, τη φορολογία, γιατί ακριβώς την πληρώνουμε?
0: Ναι, έχει δίκιο η κυρία Μαρία.
1: Γιατί τα τέλη, τα δημοτικά, να προσθέσω εγώ στο ερώτημα της
0: Μαρίας. Η ερώτηση ήταν η εξής. Εγώ είμαι νομοταγής πολίτης και κάθισα και καθάρισα μόνος μου το οικόπεδο. Είμαι νομοταγής και το κρατάω καθαρό όλο το καλοκαίρι, έτσι. Άρα, τυπικά είμαι νομοταγής. Γιατί πρέπει, από τη στιγμή που δεν μπορώ προφανώς να μεταφέρω 10, 15, 20 σακούλες με ξερά χόρτα μόνος μου ή μόνη μου, είτε με το όχημά μου, στο πράσινο σημείο που μου υποδεικνύει ο Δήμος, με αναγκάζει ουσιαστικά το κράτος να πληρώσω ένα συνεργείο, να πληρώσω επαγγελματίες που έχουν το κατάλληλο όχημα για να μεταφέρουν αυτές τις σακούλες.
1: Και ξέρεις τι, εδώ Ελισάβετ, επειδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και λίγο πρακτικά, έτσι, όπως τα λες πρακτικά, να το πάμε και κάπου αλλού. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να μαζεύονται τα ξερά,
0: σωστά,
1: να είναι καθαρά τα οικόπεδα και επαναλαμβάνω, να είναι και οι δήμοι, οι εκτάσεις που είναι υπό την ευθύνη των δήμων καθαρές. Έτσι, ωραία. Πώς θα το διευκολύνεις αυτό? Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις να γίνει πρακτικό και απτό. Ο ιδιοκτήτης το καθαρίζει. Πρέπει να το διευκολύνεις αυτό. Δεν μπορεί να του πεις πάρε μετά νίκια σε ένα
0: το
1: όχημα.
0: Λαιμό σου, και πήγαινε το τα λεφτά δεν είναι λίγα. Με συγχωρείτε.
1: Όχι βέβαια, δεν
0: γιατί
1: είναι λίγα.
0: Γιατί έχω ακούσει ποσά τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Έχω ακούσει ποσά και επειδή τα συνεργεία είναι δυσέβρετα να ξέρεις. Γιατί πέσανε όλοι μαζί τον Ιούνιο, Ιούλιο να κάνουν καθαρισμούς. 150-200 ευρώ για να σου μεταφέρουν τις σακούλες.
1: Βεβαίως και τα λεφτά επίσης είναι πολλά, γιατί λέμε εντάξει το μαζεύεις και μόνος σου, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να μαζέψεις μόνος σου ένα οικόπεδο. Αν είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι για παράδειγμα, δεν μπορούν να βγουν να μαζέψουν.
0: Όχι, ναι,
1: το οικόπεδο. Άρα θα πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα για να μαζευτεί, να δοθούν, να το προϋπολογίσεις, να πεις είναι υποχρέωσή μου και ευθύνη μου να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω το οικόπεδο μου έτσι. Να βλέπω βέβαια και το Δήμο να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Να το κάνει ο Δήμος.
0: Συγκεκριμένα...
1: Και να με διευκολύνεις, γιατί πληρώνω φόρους, γιατί πληρώνω δημοτικά τέλη, γιατί. Να με διευκολύνεις τη μεταφορά αυτών των ξερών χόρτων στο σημείο που εσύ θεωρείς ότι
0: ναι,
1: πρέπει να.
0: Ναι, γιατί ο Δήμος τους ή άλλους έχει οχήματα που μεταφέρει τα ογκώδη αντικείμενα. Βλέπαμε προχθές τα πλάνα εδώ, ήμασταν στην. Ήταν η φωτιά που είχε ξεσπάσει, νομίζω.
1: Στα Μέθανα.
0: Στα Μέθανα. Ήταν στο Λουτρόπυργο. Πού ήταν?
1: Α, μπορεί να
0: που βλέπαμε τις εικόνες. Σε δημόσιο χώρο, σε μια πλαγιά, τα ξερά χόρτα έφταναν μέχρι τη μέση το ύψος.
1: Ναι,
0: γι' αυτό θέλω να πω,
1: σκουπίδια
0: πριν
1: μαζί.
0: Κουνάμε το δάχτυλο, να έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι τη δουλειά μας και οι φορείς να έχουν κάνει τη δουλειά τους. Όλοι μαζί είναι συνεργασία.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και μετά να είναι η ατομική ευθύνη από εκεί και πέρα. Έτσι, λέει, εδώ λέει ο Διονύσης, δεν έχουμε όλοι φορτηγάκια να μεταφέρουμε τις σακούλες 7 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι, σωστά το λέει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Διονύσης λέει ότι ναι, δεν μεταφέρει ο Δήμος, λέει, τις σακούλες. Από Σπάτα, λέει, μεταφέραμε στη Ραφίνα σε σημείο που μας υπέδειξαν από τον Δήμο και πληρώσαμε για τη μεταφορά. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Γιάννης που λέει ότι στην πόλη της Δράμας ο Δήμος είναι αυτός που κάνει την αποκομιδή, τηλεφωνείς, λέει, στο γραφείο Πρασίνου και εκεί τους ενημερώνεις και τα παίρνουν.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λογικό να γίνεται.

0: Λοιπόν, αναφέρθηκε και ο κύριος Αρτοπιός νωρίτερα σε αυτό. Έχουμε στα λιμάνια απαγορευτικό απόπλου.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Πούμε λοιπόν για να γνωρίζετε όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε. Καταρχάς η εικόνα θα επανεκτιμηθεί τώρα, αυτή την ώρα.
1: Σε λίγα λεπτά από τώρα.
0: Σε λίγο
1: ναι.
0: Θα επανεκτιμηθεί. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε θυελλώδες ανέμους. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο-Τίνο Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Άλλα πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά, έτσι, αναχωρούν
1: ναι, ναι.
0: κανονικά και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες τις πληρότητες τους. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια προς Πάρον Άξο και Σαντορίνη. Τα πλοία προς Αργοσαρονικό επίσης εκτελούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους. Η κίνηση είναι μεγάλη στα λιμάνια. Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων. Υπολογίζω ότι είναι πάνω από 22.000 επιβάτες που θα ταξιδέψουν προς Αιγαίο. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. 35 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτά. Είναι μια έξοδος μεγάλη. Είναι μια μέρα εξόδου η σημερινή για το 15.
1: Ναι, είναι οι τελευταίοι ταξιδιώτες λίγο πριν, λίγες ώρες πριν γιορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αυγούστου.

0: Να το πούμε και αυτό που μας στέλνει ο Βασίλης, το οποίο συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Λέει, στην περσινή φωτιά στο Θυμάρι καήκαμε από ακαθάριστο οικόπεδο πλησίων του δικού μας, το οποίο ανήκει στην κοινότητα, και παρότι κάναμε την καταγγελία μέσω εφαρμογής, ποτέ δεν καθαρίστηκε και καήκαμε. Έτσι. Να. Λοιπόν, άρα εδώ.
1: Γι' αυτό επιμείναμε και στο θέμα των δημόσιων χώρων.
0: Πρέπει να κοιτάμε τη συνολική εικόνα. Ναι, ο ιδιώτης, ναι, πρέπει, ναι, είναι υποχρέωσή του. Όμως είναι και υποχρέωση του Δήμου να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι υπό την ευθύνη του. Να τα καθαρίσει, να τα μαζέψει, να φροντίσει ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον σε αυτούς τους χώρους.
1: Ελένη, γι' αυτό υπάρχει Δήμος, γι' αυτό υπάρχουν δημοτικά τέλη. Γι' αυτό πληρώνουμε όλοι και σε ορισμένες περιπτώσεις και υπέρογκα δημοτικά τέλη. Και ο Χάρης στέλνει μήνυμα. Όλο αυτό το χαρακτηρίζει παραλογισμό. Λέει, θα ψάχνει, λέει, ο κόσμος να μεταφέρει 5 σακούλες, λέει, και να κινηθούν 1000 φορτηγά, αντί να κάνει 10 δρομολόγια ένα φορτηγό του Δήμου.
0: Και να τελειώνει η ιστορία που χωράει και πολλά περισσότερα. Πάμε να δούμε τον καιρό, λοιπόν.
1: Πάμε τώρα, γιατί μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρας τη νύχτα. Τάσο Αρνιακέ.
0: Τάσο Αρνιακό στο τηλέφωνο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο Λαμάρα και Ελένη Κατσαμπόκη.
1: Τι αέρας ήταν αυτός μέσα στη νύχτα? Εγώ τουλάχιστον στην Πεντέλη νόμιζα ότι θα πάρει το σπίτι όλο και θα φύγει.
2: Ναι, δυστυχώς βρίσκεται το Μεχνέμι στην τρίτη φάση του, στη φάση ρήμανσης, και βρίσκεται στις μεγαλύτερες εντάσεις, θα έλεγα. Αλλά σιγά σιγά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή σταδιακή εκτόνωση, να φτάσουμε στην τέταρτη φάση στην εκτόνωση, και από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ωστόσο, σήμερα είναι τα πράγματα στο κόκκινο, στις γνωστές περιοχές. Ο άνεμος θα φτάσει τα 7 με 8, στις Κυκλάδες 9, δεν αποκλείεται ακόμα και 10 μποφό. Την Κάριστο και κυρίως στα νησιά εκεί που υπάρχουν στο Καβοτόρο.
1: Άρα θα εξακολουθήσουμε, λες εσύ, να έχουμε προβλήματα με θαλάσσιες συγκοινωνίες όλη τη μέρα.
2: Ναι, δυστυχώς έχουν κοπεί τα δρομολόγια από το Λαύριο, και από τη Ραφίνα, διότι κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες εκεί θα έχουμε τα εννιάρια και τα δεκάρια. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ περιμένουμε και κάποιες βροχές και μπόρες σήμερα, κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Θερμοκρασία, ακριβώς λόγω του Μαρτεμιού, σε χαμηλά επίπεδα, 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, και μόνο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουμε τους 34.
0: Πάμε όλα τα χώσια φθινόπωρο με τις θερμοκρασίες αυτές.
2: Θα έλεγα τώρα σιγά σιγά πάμε πια για τέλη Αυγούστου, η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, μην περιμένουμε τώρα εύκολα 40 πια. Με άλλα λόγια, αποφύγαμε, πιστεύω εγώ, τους καύσονες της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε πέμπτο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και πυρκαγιές στο Βέλγιο και την Ολλανδία, δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα.
1: Νομίζω ότι μάλλον περνάει το χειρότερο καλοκαίρι της η Δυτική Ευρώπη, Τάσο.
2: Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Ελισάβετ, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο το καλοκαίρι γι' αυτό. Και δυστυχώς είναι όλα αυτά απότοκα της κλιματικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Οι θερμές μάζες της Αφρικής οδεύουν όλο και βορειότερα. Έχουμε πολύ ζεστό πια βόρειο πόλο, λιώνουν οι πάγοι, λιώνουν τα χιόνια. Έχουμε και φωτιές ακόμα και στις σκέπες της Σιβηρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η γη βρίσκεται σε έναν αναβρασμό, καθώς η θερμοκρασία, τουλάχιστον την Ελλάδα, βρίσκεται 1,5 βαθμού παραπάνω από ό,τι 30 χρόνια, και στο παγκοσμίως 1,8 βαθμούς από το 1965. Καταλαβαίνετε ότι αυτό...
1: Ναι, μεγάλη διαφορά βέβαια.
2: Βεβαίως, και το χειρότερο είναι ότι και η θερμοκρασία της θάλασσας ανεβαίνει, και ανεβαίνει σημαντικά, και ειδικά στη Μεσόγειο είναι η θάλασσα από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή, που εγκυμονούν βεβαίως κινδύνους για μεσογειακούς κυκλώνες.
1: Αυτά τα στοιχεία, Τάσο, είναι η απάντηση σε όσους έλεγαν και ηγέτες μεγάλων χωρών και υπερδυνάμεων ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Κυρίως ο μεγάλος
1: τυλουζόμαστε τώρα.
2: Κυρίως ο μεγάλος ηγέτης που έκοψε τις επιδοτήσεις για τις ήπιες μορφές ενέργειας και με αυτά τα επακόλουθα. Πάντως θέλω να πω ότι και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Σιγά σιγά το Μελτέμι θα εκτονωθεί, θα πέσουμε στο Αιγαίο στα 6, τοπικά στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα φαίνεται ακόμα περισσότερα τα πράγματα να βελτιώνονται και πάμε για γύρισμα των ανέμων σε ελληνικούς νοτιάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε εξαφανίζεται το Μελτέμι και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει, αλλά όχι σε καυσονικά επίπεδα.
1: Αυτό σημαίνει θα δούμε και σκόνη αφρικανική?
2: Όταν θα... βλέπουμε νοτιάδες, έρχεται και η σκόνη μαζί, οι βοριάδες εμποδίζουν τη σκόνη να ανηφορήσει προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Με τους βοριάδες δυστυχώς έχουμε και καλά και κακά.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε, τη δροσιά είναι η αλήθεια. Ναι,
0: αν κάποιος έχει ξεμείνει, αν κάποιος έχει ξεμείνει αυτές τις ημέρες, τώρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο εδώ στην Αττική, προς ποιες παραλίες να πάει για να μην έχει πολύ αέρα?
2: Σίγουρα στις παραλίες από το Φάλιρο μέχρι το Σούνιο, με την έννοια τη Γλυφάδα, Βούλα, Βάρκινα, Βουλιαγμένη, Λεγρενά, Σούνιο. Αυτές οι παραλίες είναι, θα εφησάει βεβαίως άνεμος, αλλά θα είναι στεριανός. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται από την Ξηρά και πηγαίνει προς την Αίγινα απέναντι, Αίγινα και Πελοπόννησο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτός μπορεί να μας παρασύρει και να πούμε να μας παρασύρει στα βαθιά και μετά είναι δύσκολη η επιστροφή στην Ξηρά. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Από την άλλη, από Λούτσα, Μάτι, Ραφίνα, Λαύριο, Οροπός, από εκεί τα πράγματα θα
1: είναι δύσκολα.
2: Θα έχουμε πολύ κύμα. Έχουμε πολύ κύμα και χωριά. Άρα, αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, προτείνω τις δυτικές ακτές της Αττικής.
1: Λοιπόν, άρα έτσι και θα κυλήσει το Σαββατοκυριακό, λες Τάσο, και από Δευτέρα νοτιάδες και άνοδο στις θερμοκρασίες και λίγη αφρικανική σκόνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο, καλές διακοπές.
2: Επίσης, και επίσης θέλετε να με παίρνετε όποτε το θέλετε.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα αυτό κι αν δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι τώρα, έτσι.
1: Παιδί μου, έχουμε πιάσει τη λίστα.
0: Μάλλον από το καλοκαίρι στις φθινοπορεινές, ας πούμε.
1: Έχουμε πιάσει τη λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια. Θα την εξαντλήσουμε σε λίγο. Θα αρχίσουμε να τα ακούμε εις διπλούν, εις τριπλούν. Και αυτό, συγγνώμη, είναι απάντηση στον φίλο μας, τον Σωτήρη, που νωρίς, μόλις άρχισε η εκπομπή, λέει: είχα μια ελπίδα πως θα μπαίνατε, λέει, με Κλαρίνα κτλ. Σωτήρη, ναι. Εγώ, η Ελένη και Κλαρίνα είμαστε.
0: Όχι, δεν
1: πάμε πακέτο.
0: Και ο Γρηγόρης λέει: τα τρελιάρικα μας έφτιαξα πριν από σας. Λέει: βοηθήστε κι εσείς.
1: Ναι, εμείς αν θες να βοηθήσουμε, ναι. Αν θέλεις κανένα νησιώτικο, αν θέλεις κανένα λαϊκό, αν θέλεις, είμαστε αυτής της
0: συνωμοταξίας. Και επειδή θα πάμε και αργότερα σε νησί, και μάλιστα σε νησί που έχει και την τιμητική του, κάτι θα παίξουμε και με νησιώτικα, λέω.
1: Ναι. Τι λες, αν θέλετε λοιπόν. Στο νησιώτικο είμαστε μέσα.
0: Ναι, εκεί, στο νησιώτικο. Λέω δώστε
1: να,
0: μας
1: να κινηθούμε εκεί εμείς.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα που λες για νησί, είδες ότι τελικά έφερε αποτέλεσμα όλη αυτή η έρευνα που έγινε στην Κέρκυρα, στην παραλία, που το κάναμε και θέμα εμείς προχθές, στην ημερολιά που είχαν βρει στο βυθό. Είχε φωτογραφίσει.
0: Τα ποδήλατα, τις ξαπλώστρες και όλα αυτά.
1: Ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος Κονταρίνης. Και είχε βρει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πήγε ο Δήμος, γιατί πρέπει όλα. Για όλα, κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ, κάποιος να καταγράψει, να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά, να σε κράξουν κάποιοι, έτσι, το πω
0: να
1: πολύ απλά.
0: Χαμός.
1: Να γίνει χαμός για να κινητοποιηθείς. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε λοιπόν ο Δήμος, και όχι μόνο ο Δήμος, και άλλοι τέλος πάντων φορείς. Και έκαναν μια επιχείρηση και ανέσυραν, άκου τώρα, 12 ξαπλώστρες. Ακούτε τον αριθμό. 12 ξαπλώστρες από μια παραλία, από το βυθό μιας παραλίας. Mm-hmm. 4 ομπρέλες, ένα ολόκληρο θαλάσσιο ποδήλατο, 8 λάστιχα αυτοκινήτων. Δεν λέω τώρα για τα σκουπίδια τα μικρά. Δεν
0: τα μιλάμε τώρα για τα,
1: για τα ογκώδη. Έτσι. Λοιπόν, ενημερώθηκε μετά ο Γιώργος ο Κονταρίνης ότι μετά το φωτορεπορτάζ του κτλ. Έγινε αυτή η εξέλιξη και έκανε μία ανάρτηση μετά και λέει: η δουλειά μας δεν είναι μόνο να φωτογραφίζουμε, είναι να αναδεικνύουμε προβλήματα που πρέπει να γίνουν γνωστά, ώστε να κινητοποιούνται οι αρμόδιοι και να δίνονται λύσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά, όλοι θέλουν ένα ρεπορτάζ για να κινητοποιηθούν.
0: Έτσι. Κοίταξε, τουλάχιστον θέλουν δημοσιοποίηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα έγινε με τον Γιώργο τον Κονταρίνη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φωτορεπόρτερ. Και είναι ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος το ψάχνει το πράγμα πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και όταν δημοσιοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από απλούς πολίτες.
1: Ναι.
0: Όταν αρχίζουν αυτά και διαδίδονται. Τότε μόνο υπάρχει κινητοποίηση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πας κανονικά και ζητήσεις και κάνεις τις κινήσεις που πρέπει για να διορθωθεί ένα λάθος, συνήθως δεν βρίσκεις αποτέλεσμα.
1: Αυτό τώρα μου θυμίζει ένα μήνυμα που είδα νωρίτερα από κάποιον που λέει ότι είχε εντοπίσει για ακαθάριστο χώρο και τα λοιπά σε κάποια περιοχή. Και λέει ότι έχει ενημερώσει τις αρχές για ευθύνες άλλων υπηρεσιών και φορέων. Mm-hmm. Δεν ξέρω, λέει, τι άλλο να κάνω. Τους έχω ενημερώσει όλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προσπαθώ να το βρω. Αλλά...
0: Ναι. Είναι για μια κολόνα που έχει γύρει, έτσι.
1: Ναι. Είναι μια κολόνα ρεύματος, το οποίο ξεκίνησε, λέει, να γίνει από το 19, παρακαλώ. Mm. Ούτε ο Δήμος, ούτε το δασαρχείο κόβει τα χόρτα γύρω από την κολόνα. Mm. Είναι σε ιδιωτική περιουσία.
0: Ναι. Έχει ειδοποιήσει τις υπηρεσίες, λέει, από τον Απρίλιο και τις είπανε να τα κόψει μόνη της.
1: Αυτά.
0: Κόφτε τα μόνοι σας.
1: Αφού τα βλέπετε. Ναι, αφού τα βλέπετε. Γιατί απλά να μεταφέρετε το πρόβλημα αλλού, δώστε και τη λύση κιόλας. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12 μεταφερόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοιο της SeaJets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και επειδή έρχεται και Σάββατο, έτσι, εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί η Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως αύριο Σάββατο με τη Real News.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8.
0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον νυν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η ελληνική αστυνομία υφιστά την προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές απάτες και στην πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση φωνής, επειδή ήδη προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών και φορέων. Συνάντηση είχε την Τετάρτη 12 Αυγούστου ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αργοστολίου Θανάση Μιχαλάτο και τον Γραμματέα Διονύση Μπάλδο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της ηλεκτροδότησης του κυνηγετικού περιπτέρου στη θέση Μόλου του Ένου, η συνδιοργάνωση του ετήσιου χώρου του Κυνηγετικού Συλλόγου για την έναρξη της νέας κυνηγετικής περίοδου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για 5 Σεπτεμβρίου, και η δυνατότητα δημιουργίας σκοπευτηρίου στην Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά ετοιμάζεται να τιμήσει με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια δύο από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της, την κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία τη Φιδούσα και στις άλλες εκκλησίες, και στις 15 Αυγούστου στο Μαρκόπουλο και τον εορτασμό του Πολιούχου και Προστάτη μας Αγίου Γερασίμου 16 Αυγούστου στα Ομαλά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλονίας κύριος Δημήτριος έχει απευθύνει προσκλήσεις για τις φετινές εκδηλώσεις σε τρεις ιεράρχες. Πρόκειται για τους Μητροπολίτη Κίτρου και Κατερίνης Γεώργιο, τον Μητροπολίτη Μαντινίας και Κινουρίας Επιφάνιο, τον Μητροπολίτη Σιατίστης Αθανάσιο, καθώς και τον Επίσκοπο Αμορίου Νικηφόρο. Τα γραφεία της Ιεράς Μονής Κεφαλονίας δεν θα λειτουργήσουν από 15 έως 31 Αυγούστου. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση των Ιωνίσων διορίζονται φέτος 345 νέες και νέοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, 247 νέα μέλη στη Γενική Αγωγή, 79 σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, 4 στα μουσικά σχολεία, καθώς και 15 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, εκ των οποίων 9 στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 3 στην ΠΔΕΗ Ιωνίσων για τη στελέχωση των ΚΕΔΑΣΗ και των ΣΔΕΗ. Πάνω από 104.000 διεθνείς αφίξεις κατέγραψε τον Ιούλιο το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, με αύξηση 11,1% σε σχέση με πέρυσι. Στις 104.018 έφτασαν διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς Αναπολάντου, έναντι 93.637 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για 10.381 περισσότερες αφίξεις και αύξηση 11,1% χωρίς να περιλαμβάνονται οι αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στην επιτυχημένη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα. Ένας πολιτισμός φιλοξενώντας το κάστρο του Αγίου Γεωργίου για δύο ημέρες, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου 9 το βράδυ, την παράσταση Αντιγόνη Γεννήθηκα για να αγαπώ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Ώρα έναρξης παράσταση 9 το βράδυ. Για ακόμη ένα καλοκαίρι το Λιξούρι μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη μουσική και τις ζωντανές εμπειρίες. Από τις 13 έως και 21 Αυγούστου το Palaiki Music Festival παρουσιάζει το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμά του μέχρι και σήμερα, με συναυλίες, πάρτι και δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

14 Αυγούστου, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και είναι κεφαλονιά 89,2 η αστεία μας στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώ. Παραμονή του 15 Αυγούστου. Ο 15 Αυγούστου στο Πάσχα του καλοκαιριού είναι αφιερωμένο στην Παναγία και ορτάζεται με ιδιαίτερη ευλάβεια και λαμπρότητα σε όλο τον ελληνικό χώρο. Η Παναγία έχει για τους Έλληνες και εθνική σημασία, αφού έχει συνδεθεί με τους αγώνες του έθνους και έτσι ο ελληνικός λαός τη τιμά και τη σέβεται περισσότερο από κάθε άλλο ιερό πρόσωπο. Αυτή η ιδιαίτερη λατρεία που έχει ο ελληνικός λαός για την Παναγία φαίνεται και από τα εκατοντάδες προσωνύμια που της έχουν αποδώσει, αλλά και από τα αναρρύθμιτα προσκυνήματα ανά την επικράτεια. Κάθε χρόνο το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων βρίσκεται στην Παναγία της Τίνου, όπου έχει και εθνικό χαρακτήρα, αφού εκτός από την Παναγία τιμάται και η μνήμη αυτών που χάθηκαν κατά τον τορπιλισμό του πολεμικού πλοίου Έλλη από τους Ιταλούς μέσα στο λιμάνι του νησιού ανήμερα του 15 Αύγουστου του 40, αλλά και στο Βέρμιο Ημαθίας, όπου τιμάται η Παναγία των Ξεριζωμένων Ποντίων.

Τα φιδάκια της Παναγίας στην Κεφαλονιά είναι κάθε 15 Αύγουστο πόλος έλξης, καθώς χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνεται στο ναό της Κίμης Θεοτόκου, στο χωριό Μαρκόπουλο, αλλά και στα Αργίνια, στη νότια Κεφαλονιά. Από την εορτή της μεταμορφώσεως του, Σωτήρος 6 Αυγούστου, εμφανίζονται μέσα και έξω από το ναό. Μικρά φίδια είναι τα λεγόμενα φίδια της Παναγιάς. Στη θέση αυτή, λέει η παράδοση, υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι της Παναγιάς, μεγάλο και πλούσιο. Όταν το μοναστήρι δέχτηκε επίθεση από πειρατές, οι καλόγριες, για να μην πέσουν στα χέρια τους, παρακάλεσαν την Παναγιά να τις κάνει πουλιά ή φίδια. Έτσι, σαν φίδια, οι ιεραπλέον γυρίζουν κάθε χρόνο σε αρχές του Αυγούστου και όσο περνούν οι μέρες, πληθαίνουν την παράμονη της κοιμήσεως, πλημμυρίζουν τον ναό. Η παράδοση θέλει τα φιδάκια να φέρουν καλή τύχη στο νησί και αν δεν εμφανιστούν, ο Ιωνός είναι κακός, όπως έγινε για παράδειγμα τη χρονιά των καταστρεπτικών σεισμών το 1953. Μάλιστα, θεωρείται ότι όσα περισσότερα φιδάκια συλλέγονται και μεταφέρονται στο ναό, τόσο καλύτερα είναι για την χρονιά αυτή. Τώρα, φέτο είχαμε και κάποιες καταστάσεις οι οποίες έρχονται να πειράξουν σε εισαγωγικά όλα αυτά που έχουν θρέψει αυτή την παράδοση, για το ότι δυστυχούν τα φιδάκια και ένα σωρό άλλες καταστάσεις οι οποίες έθιξαν το θρησκευτικό συνέστημα και μπορεί κάποιοι να απέχουν από κάποιες καταστάσεις. Αλλά υπάρχει και ένα μέτρο. Μπορούμε επιτέλους να το νιώσουμε ότι υπάρχει μέτρο. Και όπου μέτρο, το μέτρο, έτσι, φέρνει και την αριστεία. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία γεννιούνται με κάποιους τόπους ή τους γεννάει ο τόπος. Πολλά, πολλά υπόθηκαν και βέβαια με την δυνατότητα που δίνει και το διαδίκτυο, φτάσανε κάποιοι στα άκρα για αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια μεταξύ ημών και ημών, με ήττα και με ύψιλον, έτσι. Πολύ καλό να προσέχουμε τα ζώα, τα ερπετά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά θα κοπεί το νήμα. Και όταν σκηνοβατείς επάνω στο νήμα, όταν κοπεί πέφτεις.

Κεφαλαινιά λοιπόν ετοιμάζεται να τιμήσει με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια δύο από τις σημαντικότερες θρησκευτικές της εορτές, την κοίμηση της Θεοτόκου. Με σημείο αναφορά στη Παναγία τη Φιδούσα, έτσι, στο Μαρκόπουλο, αλλά και στα Αργίνια. Και τον εορτασμό του Πολιούχου και προστάτη μας Αγίου Γερασίμου 16 Αυγούστου στα Ομαλά. Ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε 15, αλλά λόγω του ότι εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, εορτάζεται ακριβώς την επόμενη. Ο Σεβασμιότατος Μητρόπολης της Κεφαλαίας Δημήτριος έχει απευθύνει προσκλήσεις για τις φετινές εκδηλώσεις σε τρεις ιεράρχες, για το Μητροπολίτη Κίτρου και Κατερίνης, τον Γεώργιο, τον Μητροπολίτη Μαντινίας και Καινουρίας Επιφάνειο, τον Μητροπολίτη Σιατίστης Αθανάσιο, καθώς και τον Επίσκοπο Αμόριο Νικηφόρο.

Από σήμερα λοιπόν όλη η χώρα μας θα μετατραπεί, θα μεταβληθεί σε ένα απέραντο γιορτάσι. Έτσι λαμπροστολισμένες εκκλησίες, την περιφορά των επιταφείων, τις κατανυκτικές λιτανίες, τον αφυπνιστικό ήχο της καμπάνας, τα διάσπαρτα πανηγύρια. 15 Αύγουστος. Και αν ίσως μοιάζει λίγο παράξενο να τιμάται η κοίμηση της Παναγιάς μας σε κλίμα γιορτής και όχι θλίψης, είναι γιατί ο λαός μας το ξέρει πως δεν πενθεί το θάνατο, αυτός νικήθηκε, αλλά χαίρεται που η μητέρα της ζωής μετέστη προς την ζωή και στέλνει από εκεί ως αδιάκοπη βροχή στα διψασμένα παιδιά της τη χάρη και το έλεος και την αγάπη της. Αγία μοιρωθεί και αυτή το ακένο του μύρου και της θείας ευωδίας του Χριστού. Και ακόμα ο λαός μας ξέρει πως οι διακοπές του Αυγούστου δεν είναι η απομάκρυνση από την πόλη, όταν η πόλη και ο εαυτός μας μας ακολουθούν. Συνήθως μάλιστα με μια φορητή τηλεόραση και μια τράπουλα μέσα στις αποσκευές. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται παρά μόνο εάν κατασκηνώσει η φορητή τηλεόραση. Αλλά η αποκοπή από τον παλαιό άνθρωπο με τον βαπτισμό στα νάματα της Ζωοφόρου. Αυτός είναι Αυγούστος. Το ταξίδι που ξεκινάει από τα φουρτουνιασμένα πελάγη του κόσμου, μα ακολουθεί τα χαρτογραφημένα μονοπάτια της οδηγήτριας και καταλήγει με ασφάλεια στο απάνεμο λιμάνι της πίστης και της σωτηρίας. Αυτός είναι ο Αύγουστος για τους Έλληνες. Τίνος, Πάτμος, η Εκατοτοπηλιανή, η Σουμελάη, η Μαλεβή, η Μυρτιδιώτισσα. Όλη η Ελλάδα θα πλημμυρίσει από φως και πιστούς, καθώς το προσκύνημα της Παναγιάς σφυριλατήθηκε και έγινε πάθος παλαϊκό και νοσταλγία ανήμερη, που μαγνητίζει κάθε χρόνο χιλιάδες ευλαβείς προσκυνητές, κατά πως το εκφράζει και ο καθηγητής Αντώνης Καρατζάς. Γιατί λυτρωμένοι οι άνθρωποι αυτοί από τη δυναστεία της Λάσπης νιώθουν τον κόσμο να διαφαίνεται πέρα και να διευρύνεται πέρα από τα όρια των φυσικών του διαστάσεων, ως τα ακρότατα σύνορα της ανταρσίας του πνεύματος. Και εμψυχωμένοι κινούνται σε σφαίρα. Υπερπραγματική είναι η στιγμή η θεόσταλτη που μέσα σε αυτή, σαν μέσα σε θεία μήτρα, γενοβολιέται το θαύμα. Πολύ προλαβαίνουμε βέβαια να βιώσουμε.

Είναι κεφαλαιονιά 89,2. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη εκεί στο Λιξούρι, στα Χαβριάτα, στον πατέρα του Διονύση, στο φίλο τον Κώστ, στη Σία τη Λαδά εκ μέρους του, να σε καλά σε. Στη Σωτηρία στην Κουνόπιτρα, στον κύριο Γιώργο, στην Άννα από το Λιξούρι, το Σπύρο τη Μαρία, το Διονύση το Σταθάτο και την πριγάδα του, την Ειρήνη, την Αγγελική, τη Σοφία, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι, Μαριάνθια από Αργοστόλη, τον Διονύση και τον Νικόλα από το Λιξούρι, το Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος, τον Σεβική τη Φιλανδία από τα Δειλινάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη και κυρία Σπασιά από Λακύθρα, τον κύριο Γιώργο, κύριο Γεράσιμο από τα Κουρκουμελά, την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας, την κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίγλια, τη Μαντά Μαρία. Να προευχηθούμε στις Μαρίες, Παναγιώτες και στους Παναγιώτηδες που γιορτάζουν αύριο χρόνια, καλά και πολλά, και στις Δέσποινες. Στην Ολγίνα, Κρίστο Θεόδουλο, το Σολωμό, Παναγίκα Βαλιεράτο, το Παράλαμπο από τα Πατήσια, το Βασίλη από τον Αγιάννη, το Ρέντι. Να είστε όλοι. Και ο παδί του ενθυμού και μιλισμόνη, όσο παδί, έλατε να σταθούμε σε κάποια σημαντικά γεγονότα που κουβαλάει διαχρονικά η 14η Αυγούστου. Το 1867, στις 14 Αυγούστου, υπογράφηκε στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπούσε στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατήχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. Σαν σήμερα το 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την πρόθεση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκύλος του ΝΑΤΟ. Το 1996 οι Τουρκοκύπριοι σαν σήμερα δολοφονούν ψυχρό τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στην Δερίνια. 2005. Αεροσκάφος Boeing 737-400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες.

Μια θρηλυκή όντως ασπρόμαυρη φωτογραφία που τράβηξε ο Αμερικανός φωτορεπόρτερ Άλφρεντ Άιζενσταντ 14 Αυγούστου του 1945 κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στη Νέα Υόρκη για την παράδοση της Ιαπωνίας και την ουσιαστική λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα έλεγα ότι είναι σύμβολο της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αυτή η φωτογραφία. Μέσα στο γενικό ενθουσιασμό, ένας ναύτης αρπάζει μια νοσοκόμα, της δίνει ένα παθιασμένο φιλί στην Times Square. Ο Άιζενσταντ, τριγυρίζοντας με τη φωτογραφική του μηχανή μάρκας Λέικα, παρακαλώ στους δρόμους της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, απαθανατίζει τη στιγμή. Η φωτογραφία που τον έκανε διάσημο θα δημοσιευθεί στο περιοδικό Life. Όπως αποκάλυψε χρόνια αργότερα, εάν ο άνδρας δεν φορούσε μαύρα και η γυναίκα λευκά, δεν θα είχε τραβήξει ποτέ τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Για τον ναύτη της φωτογραφίας υπήρξαν βέβαια αμφισβητήσεις, καθώς το πρόσωπό του δεν φαίνεται καθαρά. Πολλοί διεκδίκησαν να είναι οι ναύτες της φωτογραφίας της συγκεκριμένης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς προσπάθησαν να το πετύχουν και δικαστικά. Ύστερα από διαμάχη ετών, σήμερα πιστεύεται ότι ήταν ο Τζόρτζε Μεντόνσα, που βρίσκεται εν ζωή και τότε σε ηλικία 23 ετών υπηρετούσε τη θητεία του στο ναυτικό και ήταν σε άδεια.

Η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές απάτες και στην πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Προοδεύουν. Όσον αφορά τη μίμηση της φωνής, επειδή λοιπόν προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών και φορέων και εξαπατούν τον κόσμο. Μεγάλη προσοχή. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ιωνίσων διορίζονται φέτος 345 νέες και νέοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 247 νέα μέλη στη γενική αγωγή, 79 στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, 4 στα μουσικά σχολεία καθώς και 15 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, εκ των οποίων 9 στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και 3 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ιωνίσων για τη στελέχωση των ΚΕΔΑΣΗ και των ΣΔΕΗ. Πολύ καλό το μοντάτο. Πολύ καλό το νέο επίσης, αν και ήδη από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Και ο κύριος Γεροντάκης και ο κύριος Κουρκουμέλης στάθηκαν περίπου στο ποσοστό αυξήσεως του 10%. Έχουμε 11,1% αύξηση όσον αφορά την εισρωή επισκεπτών στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, στις 104.018 έφτασαν οι διεθνείς αφήξεις στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς ανά πολλά του τον Ιούλιο φέτος, έναντι 93.637 τον αντίστοιχο μήνα του 25, δηλαδή 10.381 περισσότερες αφήξεις. Αυτά βεβαίως αφορούν τις πτήσεις από το εξωτερικό της απευθείας και όχι τις αφήξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια.

Επιτρέψτε μου να επιστρέψω για να μπορούμε να σταθούμε με πιο σταθερά βήματα και να οδεύσουμε στο δρόμο προς το θαύμα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο Γεώργιο Μεταλλινό, τον πρώτο πρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλλινό, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα το 40, όπου και ολοκλήρωσε τη φοίτησή του σε κύκλιες σπουδές το 58. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε πτυχία θεολογίας και φιλολογίας. Και μετά τη στρατιωτική του θητεία διορίστηκε επιστημονικός βοηθός στην έδρα πατρολογίας και το 69 μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στην τότε Δυτική Γερμανία, στα Πανεπιστήμια Βόνης και Κολονίας, όπου και διέμενε μέχρι το 75. Το 71 εισήλθε μάλιστα στις τάξεις του κλήρου στη Γερμανία και έγινε διδάκτορ θεολογίας στην Αθήνα και φιλοσοφίας ιστορίας στην Κολονία. Μας τιμούσε κάθε καλοκαίρι με την παρουσία του στο Λιξούρι. Η επιστημοσύνη του, αλλά και η προσέγγιση, αγαπητή μου, των καταστάσεων θρησκευτικών και κοινωνικών ήταν απίστευτη. Ο πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός είχε γράψει πάνω από 40 βιβλία, κυρίως θεολογικού περιεχομένου, και θα περάσουμε στη συνέχεια, έξω και ο πρόλογος αυτός. Στην αναφορά του στον Άγιο Γεράσιμο Κεφαλνία, στον οποίο γιορτάζουμε την Κυριακή,

Άγιος Ιλαρίος. Συνεχώς αυτό το ναό, σε αυτές τις κατηχητικές αναπτύξεις που κάνουμε τόσα χρόνια από το 1975 με τη χάρη του Θεού και ανανεώθηκαν τώρα και με την παρουσία του πατρός Νικολάου, τον ευχαριστώ πολύ, συνεχώς ασχολούμεθα και προτάσουμε την ενασχόληση με μεγάλες μορφές του αγιολογίου της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι είναι οι συνεχιστές και οι εφαρμόζοντες το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Χωρίς Αγίους δεν υπάρχει χριστιανισμός. Και Άγιοι είναι όλοι αυτοί που έζησαν μέσα στην πνευματική ζωή, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή που λέμε, και αυτό για τους Αγίους είναι πραγματικότητα, όχι λόγος κενός και επιφανειακός όπως για μένα και πολλούς άλλους. Οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι για τις προσευχής τους, της πράξεώς τους, του αγώνα τους μέσα στον κόσμο συνεχίζουν το έργο του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν οι συνεχιστές του Ιησού Χριστού ώστε ανθρώπου βέβαια, ώστε ό,τι να το συνεχίσει κανείς, που αιώνια ο Χριστός μας είναι και στον κόσμο και στην αιωνιότητα. Δεν έφυγε ποτέ, δεν μας εγκατέλειψε, για να έχουμε την ανάγκη κάποιου αντικαταστάτη του, βικαρίου του, κάποιου πάπα. Εδώ είναι η μεγάλη βλασφημία. Αλλά δεν θα μιλήσω για αυτά τα θέματα απόψε. Ξέρετε, ο Χριστός μας ήλθε εις τον κόσμο, ενανθρώπισε. Σώσε θέλων των κόσμων εις τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε. Αυτεπάγγελτος σημαίνει με τη θέλησή του. Υπάρχει και επίρρημα ελληνικά αυτεπαγγέλτος, με την προθυμία του, τη θέλησή του. Ήρθε στον κόσμο ο Χριστός μας όχι για να βελτιώσει τον κόσμο, δηλαδή να μας δώσει μια καλύτερη κοινωνία. Αυτό το κάνουν οι πολιτικοί, μάλλον το υπόσχονται όλοι οι πολιτικοί, χωρίς να μπορούν ή να μην θέλουν να το κάνουν. Δεν είναι να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία, να έχουμε εισόδημα μεγαλύτερο, να έχουμε ανέσεις, ιατρική περίθαλψη κλπ. Αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι του Χριστού. Εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν στο δημόσιο αγώνα όχι για να κλέψουν, να θύσουν, να απολέσουν, να φάγουν, να κάνουν καριέρα. Αλλά μπαίνουν στο δημόσιο χώρο και ισχύει για όλους μας αυτό, όχι μόνο για τους επαγγελματίες πολιτικούς. Μένουν στο δημόσιο χώρο για να αγωνιστούν για την κοινωνία. Αν δεν έχουν λοιπόν Χριστό μέσα τους, τη χάρη του, αν δεν εξομολογούνται σε καλό πνευματικό, θα επανέλθω σε αυτό, δεν κοινωνούν, δεν κάνουν άσκηση, πνευματική ζωή. Ξέρετε, η άσκηση δεν είναι τα μεγάλα αυτά, είναι οι χαρισματούχοι που τα κάνουν. Όταν πηγαίνουν 40 μέρες νηστεία, οι νηστείες του Αγίου Γερασίμου για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, είναι οι νηστείες των Μεγάλων Αγίων, των ανθρώπων του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν κάνουν όλον αυτό τον αγώνα, έχουν και τη χάρη περισσότερη. Είναι ένα δοχείο ανοιχτό στη χάρη του Θεού η καρδιά τους. Εγώ λέγω, Χριστέ μου, λίγο, μια τρυπίτσα να υπάρχει στο δοχείο της υπάρξεώς μου να δεχτεί τη χάρη σου. Από μικρό παιδί, σας το έχω πει πολλές φορές, λέγαμε το εξής, ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι σαν ένα τενεκές, ένα δοχείο που βάζουμε λάδι ή βενζίνη, ξέρω εγώ, λάδι, τενεκές του λαδιού. Εάν έχει μια μικρή τρυπίτσα, κατακλυσμός να γίνει, θα μπουν λίγες σταγόνες μέσα. Εάν είναι ανοιχτή η επιφάνεια, σε 10 δευτερόλεπτα αν είναι καταρακτώδης βροχή θα γεμίσει. Κρατήστε αυτή την εικόνα, έτσι είμαστε κι εμείς. Όσο περισσότερο ανοίγουμε την καρδιά μας στη χάρη του Θεού, τόσο περισσότερη χάρη δεχόμαστε. Υπάρχει ένας σπουδαίος όρος στην αγιολογική μας παράδοση, θεολογικότατος όρος, δεκτικότης. Καθένας δέχεται τη χάρη ανάλογα με τη δεκτικότητά του. Αυτά τα λέμε συνεχώς, αλλά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Οι Άγιοι λοιπόν

0: κάνουν αυτό που έκανε και ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός, προσέξτε, δεν τα κάνει όλα. Ενεργεί με τα χέρια τα δικά μας, με την καρδιά τη δική μας, με το μυαλό το δικό μας, για να μας δώσει προτεραιότητα. Ο Χριστός κατά κάποιον τρόπο είναι πίσω από μας. Μας δίνει δύναμη, αιώνια άκτιστη δύναμη, ενέργεια που δεν την νικάει καμία κοσμική δύναμη και μας λέει προχωρήστε. Και ειδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρα έως τη συντελεία. Είναι μαζί μας ο Χριστός. Γι' αυτό είπε ο ίδιος κάτι τρομερό που το ζούμε συνεχώς στην εκκλησιαστική ιστορία από τα αποστολικά χρόνια. Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα, α εγώ ποιώ ποιήσει, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Δηλαδή μας προβάλλει να κάνουμε μεγαλύτερα θαύματα από τον Ιησού Χριστόν όπως οι Άγιοι του. Δεν είμαι έτοιμος, αλλά αν μιλούσα για τα θαύματα του Αγίου Ιλαρίωνος ή του Αγίου Γερασίμου, θα βλέπατε θαύματα που δεν έκαμε ο Χριστός. Θα σταθώ σε κάτι που το ξέρουμε όλοι από τις πράξεις των Αποστόλων. Σειρά ασθενών, όπως γίνεται στις λιτανίες που είναι εξαπλωμένοι ασθενοί στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα με τους Αγίους μας και στη Ζάκυνθο, τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν είναι ξάπλα όλοι οι χριστιανοί, οι άρρωστοι, οι έχοντες προβλήματα για να περάσει το λείψανο από πάνω τους. Και ανάλογα με την πίστη παίρνουν χάρη το άνοιγμα της καρδιάς, όπως είπαμε. Λοιπόν, οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν και δίνουν. Τα θαύματά τους είναι καρπός της χάριτος που έχουν μέσα τους. Αυτό ισχύει λοιπόν για όλους τους Αγίους. Ο Χριστός μας λοιπόν έκαμε θαύματα πολλές φορές, ή μάλλον οι Άγιοι έκαμε θαύματα, ας πω τη λέξη, βλασφημία είναι, ανώτερα από τα θαύματα του Χριστού. Τι θα πει ανώτερα? Αλλά το λέω για να το κατανοήσουμε. Στις πράξεις ξαπλώναν οι χριστιανοί για να τους αγγίξει η σκιά των Αποστόλων. Να τους καλύψει η σκιά. Δηλαδή με τη σκιά τους, του σώματός τους, εκπέμπανε χάρη και θεραπεύονται παράλυτοι και ό,τι άλλη ασθένεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Άγιος παίρνει και δίνει. Και ο Χριστός μας οδηγεί στο να εφαρμόσουμε τα όσα είπε αυτό στο Ευαγγέλιο του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός ήρθε λοιπόν όχι απλώς να βελτιώσει τις καταστάσεις, να ανακαινήσει τον κόσμο. Νέο κόσμο μας έδωσε. Όποιος κινείται σε ακαδημαϊκό επιστημονικό επίπεδο, καλή ώρα, όπως όλοι εμείς που πήραμε ένα πτυχίο κλπ. Και δεν είναι κακό. Όλοι εμείς λοιπόν βλέπουμε, εξισώνουμε, ισοπεδώνουμε τον Χριστό και τον παρουσιάζουμε σαν ένα σοφό, στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν τον πετάξουμε, δεν τον αρνηθούμε, στην χειρότερη. Τόσο μας κόβει, αυτό κάνουμε. Είναι όχι μόνο εγκληματικό, σου δημιουργεί θρήνο. Όταν βλέπεις αυτή την τοποθέτηση και ημών των λεγόμενων Ορθοδόξων απέναντι στο Χριστό. Ο Χριστός είναι ο Θεός στον κόσμο, τίποτα άλλο. Ο Θεός στον κόσμο. Ο Χριστός λοιπόν δημιουργεί καινή κτήση, του λέει ο Απόστολος Παύλος, νέα δημιουργία. Αναπλάσει, αναμορφώνει και μεταμορφώνει με τη χάρη του τον κόσμο. Μας δίνει νέον άνθρωπο, οι Άγιοι, μας δίνει νέα κοινωνία, ο χώρος μέσα στον οποίο πολιτευόμεθα ως χριστιανοί, νέα κοινωνία, και μας δίνει τη δύναμη να ανασταίνουμε την κοινωνία και να παράγουμε τρόπο ζωής, ύπαρξης ανάλογα με το θέλημά του. Από τα γράμματα μέχρι τη Βουλή και μέχρι τον κοινωνικό χώρο. Εάν λίγο πιστεύαμε ο πολιτικός μας κόσμος, είχαν δηλαδή βαθύτερη και στενότερη σχέση με τον Χριστό, ξέρετε, θα ήταν παράδεισος η Ελλάδα. Αλλά χωρίς Χριστό όλα επιτρέπονται. Και χωρίς Χριστό όλα γίνονται, τα κακά δηλαδή. Αυτό είναι το εγκληματικό στοιχείο. Όπου υπάρχει ο αληθινός Χριστός των Αγίων, εκεί μεταμορφώνεται ο κόσμος. Και επειδή αυτό μπορούμε να το δούμε στις μικρές κοινωνίες, αυτό το ζούμε σε μια καλή ενορία που έχει καλούς πνευματικούς, ανθρώπους του Χριστού δηλαδή, το βλέπουμε επίσης σε ένα μοναστήρι που είναι ο χριστιανικός κοινωνισμός, αν πω τη λέξη κομμουνισμός κάποιοι θα βάλετε σπυράκια, ο χριστιανικός κοινωνισμός, κοινωνία και ζωή μέσα στην κοινωνία, αυτό θα πει κομμουνισμός, είναι λατινική λέξη που εκφράζει τον όρο κοινωνία, αποδίδει αυτό τον όρο. Τον σε ένα μοναστήρι, είτε καλή είναι η μοναχή είτε δεν είναι, μην ισοπεδώνουμε βέβαια, έχουμε την Εκκλησία του Χριστού ολόκληρη. Μια κοινωνία ισότητας, αλληλοβοήθειας, που αρχίζει από την προσευχή, γεμάτη προσευχή η κοινωνία των μοναχών και τελειώνει στην κοινωνική πράξη. Ποιος πεινάει σε ένα μοναστήρι? Ποιος πεινάει? Βέβαια, εμείς που έχουμε μάθει δαιμονικά φράγκικα να ζούμε, νομίζουμε ότι να τρως σημαίνει να ψήνεις σουβλάκια, ξέρω εγώ, να κάνεις ότι... Όχι, δεν είναι αυτή η τροφή, αυτή δημιουργεί καρκίνο. Στη Γερμανία μας λέγανε μην τρώτε κρέας, διότι οι πρωτεΐνες δημιουργούν καρκίνο. Τι χρειάζεται? Τα αναγκαία όμως. Έχοντες τροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστησόμεθα. Είναι αρκετά να γεμίσει, να πάρει κάτι το στομάχι για να μπορεί να παράγεται δύναμη στον άνθρωπο. Λοιπόν, στο μοναστήρι ποιος πεινάει? Δεν τρώνε λοιπόν ούτε κοτολέτες ούτε σουβλάκια. Αλλά ντομάτα θα πάνε όλοι. Θα τα μοιραστούν. Τα φρούτα θα τα μοιραστούν όλοι. Όταν μπορούν, είναι η μέρα και λίγο τυρί θα πάρουν όλοι. Δεν σκάνε στο φαγητό, αλλά κανείς δεν μένει νηστικός. Εδώ στον κόσμο συζητούσαμε ένα μοναχό, πατέρ Νικόλαε, Αγιορείτη, πολύ καλό μοναχό. Και του λέω, το σκεφτήκατε πάτερ τάδε, ότι αυτοκτονούν γονείς που δεν έχουν λίγο γάλα για τα παιδιά τους? Λέει, ναι, όταν το σκέφτομαι, τρελαίνομαι. Ο μοναχός μπορεί να μην τρώει ποτέ γάλα, να μην πίνει γάλα. Αλλά επαναλαμβάνω, τα απολύτως αναγκαία τα έχει. Αυτή είναι η χριστιανική κοινωνία. Το λέει ο Παύλος. Πώς είναι δυνατόν άλλοι να τρώνε και να πίνουν και να σκάνουν στο φαΐ και άλλοι να πεθαίνουν τη σπίνα? Καταλάβατε λοιπόν, αυτή την κοινωνία έφερε. Αλλάζοντας τους ανθρώπους ο Χριστός, αλλάζει για τον ανθρώπων του, αλλάζει και την κοινωνία. Και έχουμε ένα νέο κόσμο μέσα στον οποίο καλούμεθα να ζήσουμε. Ένας από τους Αγίους αυτούς που πραγματικά άλλαξε τον κόσμο, το περιβάλλον του, ήταν ο Άγιος Γεράσιμος. Ξέρετε αρκετά πράγματα και δεν θα σας κουράσω με βιογραφικά. Ο Άγιος Γεράσιμος γεννήθηκε το 1508 στα Τρίκαλα της Κορινθίας και το επώνυμό του ήταν Νοταράς. Ανήκε στην μεγάλη αυτή οικογένεια της Νέας Ρώμης, της Ρωμανίας, του Βυζαντίου, όπως μας μάθανε να λέμε, ανύπαρκτο όνομα. Το Βυζάντιο είναι ανύπαρκτο όνομα. Κάποιος καθηγητής της φιλοσοφικής σχολής, με τον οποίο, παρένθεση, σπουδάσαμε κοντά στον και μεγαλώσαμε επιστημονικά, το καταδύναμη, κοντά στον Νικόλαο Τωμαδάκη, μεγάλος δάσκαλος, Θεός χωρέστον, με τα σωτά του, με τα τροτά του και με τα σωστά του. Και μου επετίθετο πολλές φορές, μετά σταμάτησε, επειδή μου λέει πολεμάς το Βυζάντιο. Ωραία, φυσικά, ναι, μου, δεν πολεμάω το Βυζάντιο. Ποτέ το Βυζάντιο δεν ονόμασε τον εαυτό του Βυζάντιο και ποτέ οι Βυζαντινοί δεν ονόμασαν τον εαυτό του Βυζαντινούς. Ήταν η Νέα Ρώμη, η Ρωμιοσύνη, οι Ρωμιοί, οι πολίτες της Νέας Ρώμης. Τι θα πει Ρωμιός? Ορθόδοξος Έλληνας, Ορθόδοξος Βούλγαρος, Ορθόδοξος Σέρβος. Όλοι οι Ορθόδοξοι ονομάζονται Ρωμιοί και ονομάζονται και σήμερα από τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, έχει κλεισμένο το μυαλό, σφραγισμένο και την καρδιά του και δεν παίρνει χαμπάρι τη γη του. Είστε εγώ. Τα λέω και μάλια στη γλώσσα μου τόσα χρόνια. Το Έλληνας είναι η καταγωγή μας, όπως ο Βούλγαρος είναι υπερήφανος να λέγεται Βούλγαρος. Θα του πω να μην λέγεσαι Βούλγαρος. Ο Αλβανός είναι υπερήφανος να λέγεται Αλβανός. Έτσι δεν είναι? Ρωμοί όμως είμαστε όλοι, όταν είμαστε Ορθόδοξοι πολίτες της Νέας Ρώμης. Καταλάβατε λοιπόν. Οπότε ο συνάδελφος ο πανεπιστημιακός μου λέει, έχουμε μαρτυρίες στην ιστορία του τελευταίου αιώνες πρώτης αλώσεως που ονομάζεται Βυζάντιο. Πρώτου 1562, 1562, όταν ο Φράγκος ή Τεύτωνας Ιερώνυμος Βολ μας ονόμασε Βυζάντιον και Βυζαντινούς. Και έρχεται ένας που δεν είναι ο θεολόγος, ο Καριανόπουλος, καθηγητής της Θεσσαλονίκης θεός των έστων, στην ιστορία του, ιστορία του Βυζαντίου. Και στην εισαγωγή του λέει, Βυζαντινών κράτος και Βυζαντινοί πολίτες δεν υπήρξαν ποτέ. Αλλά για να μιλήσει επιστημονικά με τον άλλο λόγο, εγώ κάνω το εξής, εγώ, όπως του λέει. Ρωμανία κάθετος Βυζάντιο. Το σωστό όνομα από τον 4ο αιώνα είναι Ρωμανία, εξού και Ρωμιοσύνη και Ρωμνή και λοιπά, Ορθοδοξία δηλαδή, και Βυζάντιον το βάζω δίπλα για να συνεννοούμε με τους Γερμανούς, τους Κινέζους, τους Ιάπωνες, επιστημονικά. Οπότε, μου λέω καθηγητής υπάρχει, λέω κύριε συνάδελφε, είμαστε φίλοι. Έχω αρκετό καιρό να επικοινωνήσω και τώρα που το θυμήθηκα με αξιώσει ο Θεός θα τον πάρω τηλέφωνο να τον χαιρετήσω και να του ευχηθώ νέα χρονιά καλή και ευλογημένη. Του λέω κύριε συνάδελφε, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, εάν μου βρεις μία μαρτυρία πρώτου 15ου αιώνα, πρώτης αλώσεως, όπου το κράτος ονομάζεται Βυζάντιο, εγώ θα παραιτηθώ την ίδια στιγμή από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αλλά απαιτώ να παραιτηθείς και εσύ αν δεν βρεις. Δεν βρήκε πουθενά. Κάποιοι λόγοι ανεφέρονται στο Βυζάντιο, βεβαίως. Η αρχαία Αττική εκεί του των Μεγάρων, των Μεγάρων. Δεδομένου ιστορία δεν καταργείται, αλλά όνομα επίσημο δεν υπήρξε ποτέ. Νοταράς λοιπόν, μεγάλη οικογένεια της πόλης. Μία πόλη ονομάζεται πόλη και καταλαβαίνει για ποιαν πρόκειται. Η Κωνσταντινούπολη, η Νέα Ρώμη. Ο Άγιος Γεράσιμος λοιπόν νοταράς ήταν χαρισματική μορφή και γράμματα ήξερε, αλλά κυρίως είχε πνευματικότητα και αλώνησε όλους τους ιερούς χώρους της Ορθοδοξίας. Στο Άγιον Όρος ασκήτευσε, εις τα Ιεροσόλυμα ασκήτευσε, στο Ναό του Αγίου Γερασίμου, στον Ιορδάνη έχουμε πάει αρκετές φορές και δοξάζω τον Θεό, στο Ναό του Αγίου, στη Μονή του Αγίου Γερασίμου. Αργότερα τον βρίσκουμε στα Ιεροσόλυμα, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, παπάς δηλαδή, εφημέριος του Ναού της Αναστάσεως, εις τα Ιεροσόλυμα. Επίσης, το 1554 επιστρέφοντας, γνώριζε όλα τα ασκητικά, τα μοναστικά κέντρα. Δεν το κάνουν από τουρισμό οι Άγιοι, να πάρουν περισσότερα για την πνευματική ζωή. Όπως εμείς, ξέρετε, πάμε σε καθηγητές στην Ευρώπη, στην Αμερική, πήγα και σπούδασα κοντά στον Σνέε Μέλχερ ή στο Ρουμπίν που σπούδασα και εγώ στη Γερμανία. Να είναι καλά η αιωνία η μνήμη των ανθρώπων αυτών, αλλά δεν πήγα να πάρω κάτι περισσότερο από το Ευαγγέλιο και το Χριστό, γιατί πήγα και 29 ετών στη Δύση και είχα ήδη που ήμουν 4 χρόνια πανεπιστημιακός βοηθός κλπ. Και είχαμε στώσει στους πατέρες. Επήγα ακριβώς για να δω πώς σκέφτονται, πώς εργάζονται και να πάρω στοιχεία μεθοδολογίας από τη μεθοδολογία τους. Αυτά όλα τα αναζητούσαν και τα αναζητούν οι χαρισματικές μορφές κοντά στους Αγίους. Θα του έλεγε κάποιος τον 4ο αιώνα κάποιο. Στην Αίγυπτο υπάρχει μια μεγάλη μορφή ασκητική, ο Άγιος Αντώνιος. Πήγε στον Άγιο Αντώνιο. Δεν πήγε. Όπως ο άλλος θα σου έλεγε, πήγε στον τάδε καθηγητή. Δεν πήγε αμέσως να πας. Αυτή ήταν μια διαφορετική μέθοδος και ένας διαφορετικός τρόπος αναζητήσεως της αληθινής σοφίας. Το 1554 πήγε στη Ζάκυνθο σε μια πραγματικά περιοχή που ενέπνεε την άσκηση των πνευματικών αγώνα, αλλά γρήγορα το 1559 πέρασε στην Κεφαλονιά, διότι είχε πλέον, τον κούραζε ο κόσμος. Οι Ζακυθινοί, να είναι καλά, τον βλέπανε σαν ένα περίεργο φαινόμενο, ο μεγάλος ασκητής, και θέλουν και αυτοί το χρόνο τους και τον χώρο τους για να μπορούν να προακθούν στην πνευματική ζωή. Θυμάμαι με τον πατέρα Παΐσιο. Πήγαινε και έλεγε ότι ο πατήρ Παΐσιο στην τάδε ώρα, μία ταμπελίτσα απ' έξω, την τάδε ώρα θα μπορεί να σας δεχτεί. Πότε θα προσευχηθεί αυτός? Τη νύχτα βέβαια την κάνουν μέρα οι ασκούμενοι. Αλλά παρόλα αυτά θέλουν και κάποιο χρόνο για να έχουν περισσότερη δυνατότητα ασκήσεων. Στην Κεφαλονιά πήγε σε ένα σπήλαιο που είναι πάνω από τη θάλασσα, πίσω από το Αργοστόλι. Το Αργοστόλι είναι πίσω από τα βουναλάκια εκεί. Το έλεγε και ο Λασκαράτος πάτερ. Ο Λασκαράτος, ο ιδιόρυθμος αυτός, Λιξουριώτης, θεός χωρέστε, έλεγε ότι το Λιξούρι μόλις κυμερώσει και βγει ο ήλιος και βγούμε από τα σπίτια μας, βλέπουμε όλο το ανοιχτό πέλαγος. Γι' αυτό το μυαλό, λέει, των Λιξουριωτών είναι γεμάτο φως και ανοιχτότητα. Το Αργοστόλι, μόλις ξυπνούν, βλέπουν στη μούρη τους, Λασκαράτος, στη μούρη τους βλέπουν τα βουνά. Και επομένως είναι μέσα στο σκοτάδι, κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε, μέχρι σήμερα το Λιξούρι βγάζει λογίους, επιστήμονες κλπ. Ζακυθινοί όλοι αυτοί, Λιξουριώτες, Αλυμπιτζάτη. Το Αργοστόλι βγάζει καπεταναίους, οι οποίοι φεύγουν από την Κεφαλονιά για να βρεθούν στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι μια ψυχολογική προσέγγιση, αν είναι λάθος, συγχωρήστε με. Έφυγε λοιπόν από εκεί, εκεί συνεχώς προσήφιε το μέρα νύχτα για τους ταξιδεύοντες. Το ξέρουμε από συγχρόνους μαθητές. Έφυγε λοιπόν και πήγε στα Ομαλά, σε μια κοιλάδα, εκεί που είναι και σήμερα το Λείψανο, το μοναστήρι, το οποίο ονόμασε Νέα Ιερουσαλήμ. Υπάρχει ένα ιστορικό ανέκδοτο για τη Νέα Ιερουσαλήμ. Νέα Ιερουσαλήμ ονομάστηκε από τον Άγιο Γεράσιμο, για να θυμάται την διακονία του στον Πατριαρχικό Ναό στα Ιεροσόλυμα, ονομάστηκε το μοναστήρι αυτό που είδησε, η Νέα Μονή, Νέα Ιερουσαλήμ. Αγόρασε την περιοχή ο ίδιος και εκεί δημιούργησε αυτό το μοναστήρι. Στη Νέα Ιερουσαλήμ λοιπόν έχουμε για τη Νέα Ιερουσαλήμ ένα ιστορικό. Ο Γκισκάρδος, ο πειρατής τον 11ο αιώνα, Νορμανδός, είχε και γιο Ρομπέρτο, ο οποίος ονομάστηκε Ρομπέρτο Ιλ Διάβολο. Ήταν πειρατές αυτοί, καταβασάνιζαν τον κόσμο, λοιπόν να μην σας κουράσουμε, αλλά είναι ωραία. Ήλθαν με τα καράβια τους να καταλάβουν την Κεφαλονιά. Και πού πήγαν? Στην Χερσόνησο, που είναι στο βόρειο-δυτικό μέρος της Κεφαλονιάς, στην Άσο, που είναι μια Χερσόνησος. Από εκεί κατάγεται ο Αλβανίας, κατάγεται από την Άσο της Κεφαλονιάς. Και πήγε και ο Άγιος Κοσμάς και λοιπά και λοιπά αργότερα. Στη Χερσόνησο λοιπόν αυτή έμεινε και εκεί καταλαβαίνουμε ότι το όνομα της Κεφαλονιάς ήταν Μελίτη. Επανέλθω σε αυτό. Και του λένε λοιπόν, πού βρισκόμαστε, λέει, βρε παιδιά, γιατί οι Κρητημίες και λοιπά. Λέει, έξω από την Μελίτη. Μελίτη ήταν η νήσος η Κεφαλονιά, λόγω του ότι έχει μέλανο δρυμό. Κάμανε το γύρο μόνο με τα καράβια, ταξιδεύανε. Η Κεφαλονιά είναι δύσκολη εσωτερικά. Με τα καράβια τους πειρατές αυτοί πήγανε εις το Φυσκάρδο, στην περιοχή του Φυσκάρδου. Γι' αυτό ονομάστηκε Φυσκάρδο, Γισκάρδο, Ζισκάρδεστεν, το ίδιο όνομα, Ζισκάρ. Στο Φυσκάρδο λοιπόν, που κανονικά ονομάζεται Γισκάρδο, Ζισκάρ. Και τον έπιασε πυρετός οξύς και κινδύνευε, πέθανε μετά, και λέει, πού βρισκόμαστε λοιπόν, λέει, το νησί ονομάζεται Μελίτη, είχε ακούσει, και Νέα Ιερουσαλήμ. Μάλλον του είπαν Ιερουσαλήμ. Αυτός νόμιζε ότι φτάσανε στα Ιεροσόλυμα. Και λέει, αφού φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα, θα προσευχηθούμε όλοι να με βοηθήσει ο Θεός να επιβιώσει. Νέα Ιερουσαλήμ ονομάζεται το μοναστήρι, μάλλον Ιερουσαλήμ ονομάζεται το μοναστήρι, το οποίο ανανέωσε ο Άγιος Γεράσιμος με το όνομα Νέα Ιερουσαλήμ. Εκεί λοιπόν ήταν γνωστός για τα θαύματά του έτιζον. Το 1579 εκοιμήθη, αφήνοντας την φήμη μεγάλου ασκητού και πολλά άλλα, και κυρίως την φήμη ως θαυματουργού Αγίου. Το 1622 ανακηρύχθηκε επίσημα η αγιότητά του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μη χρησιμοποιείται ποτέ τον όρο αγιοποιήθηκε, είναι βλασφημία. Χωρίς να το καταλάβουμε, βλασφημούμε. Δεν υπάρχει αγιοποίηση, sanctificatio που λένε οι Φράγκοι. Υπάρχει διακήρυξη, ανακήρυξη της αγιότητας. Αν δεν υπάρχει λείψανο, αν δεν υπάρχουν θαύματα, αν δεν υπάρχουν αυτά, κανείς δεν ανακηρύσσεται Άγιος. Δεν είναι ο ηθικός άνθρωπος, η ηθική είναι και άθεοι. Υπάρχουν άθεοι οι οποίοι έχουν μια ηθική ζωή και μέσα στον κόσμο ζουν κατά τέτοιο τρόπο που ο κόσμος να λέει τι καλός άνθρωπος είναι. Αλλά ο Άγιος έχει αγιότητα που φαίνεται στο λείψανο, είτε ακέραιο, είτε λιωμένη σάρκα, αλλά που ευωδιάζει, εκθέμπει ευωδία, έκτακτα στοιχεία, σημεία. Και μετά τα θαύματα. Αν δεν θαυματουργήσει ο Άγιος, δεν δοξολογείται, έλεγε η νόνα μου στην Κέρκυρα, η γιαγιά μου. Και είναι παροιμία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Άγιος που δεν θαυματουργεί, δεν τιμάται ως Άγιος. Τα άλλα λοιπόν που γίνονται δεν έχουν θέση στην Ορθοδοξία. Έτσι λοιπόν ανακηρύχθηκε Άγιος επίσημα το 1622. Κατά κάποιους πνευματικό του παιδί ήταν ο Άγιος Διονύσιος στη Ζάκυνθο, νεότερος. Αλλά αυτό αμφισβητείται από κάποιους. Δεν μας νοιάζει λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα. Πάντως τα βήματα του Αγίου Γερασίμου συνέχισε ο Άγιος Διονύσιος. Και γι' αυτό έγινε και αυτός νέος Άγιος Γεράσιμος. Μας έδωσε Σπυρίδωνα Θεοδώρα στην Κέρκυρα, την αναστηλώσασα τις εικόνες, Γεράσιμος στην Κεφαλονιά και Διονύσιος στη Ζάκυνθο. Όπως έλεγε κάποιος, είναι ένα τείχος να διαφοροποιεί και να διαχωρίζει την Ορθοδοξία από την Φραγκιά, από τη Δύση. Είναι εύστοχη η παρατήρηση, γιατί μαζευτήκαν όλα τα λείψανα εκεί. Ο Άγιος Γεράσιμος λοιπόν εκοιμήθη 15 Αυγούστου του 1579, 15 Αυγούστου. Αλλά επειδή είναι της Παναγίας, γιορτάζεται η μνήμη του 16 Αυγούστου. Σήμερα δεν ήταν η μνήμη του, είναι η ανακομιδή του Λειψάνου. Δύο φορές, 20 Οκτωβρίου, έγινε η ανακομιδή του Λειψάνου. 2,5 χρόνια μετά την κοίμησή του ζήτησαν, επειδή έβλεπαν θαυμαστά στοιχεία, δαιμονισμένοι θεραπεύουν, να βγάζει συνεχώς βασιλικούς και λουλούδια ο τάφος και πολλά άλλα θαύματα, είπαν να κάνουν εκταφή. Υποφιάστηκαν, ξέρανε ποιος είναι ο Άγιος Γεράσιμος, ο κυρδάσκαλος όπως τον έλεγε, και τον βρήκαν όπως είναι σήμερα. Διασώζει τη σάρκα κλπ. Κλπ. Και αντί να μυρίζει από την σύψη, εμποδιάζει. Αυτό είναι το λείψανο. Λείψανα έχουμε την πανιέωση. Οι γιατροί τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Την πανισμό. Αλλά εκτέμπει τη σωσμία. Το 1847 έκαναν εκταφή, μας λέει ο Μακρυγιάννης, του Κολέτη. Ήτανε πολιτικός γνήσιος ο Κολέτης, ο Ιωάννης Κολέτης. Και μόλις βγάλανε το λείψανο στην Ελλάδα, ήταν την Πανιέω το λείψανο και πέσανε, 500 άνθρωποι πέσανε κάτω από την βρώμα που εξέπεμπε. Και φέρανε τον Μητροπολίτη Αθηνών, ο οποίος διάβασε ευχή και αμέσως διαλύθηκε ο Κολέτης. Τώρα πώς θα τα καταλάβει ο Φίλης ο Κακομοίρης. Μεγαλώσανε μέσα σε έναν άλογο. Το κακό είναι ότι δεν συλλαμβάνουν το μήνυμα. του λαού τον οποίο κυβερνάνε, δεξιοί, αριστεροί, πάντες. Αλλά ενεργούν κατά τη βούληση.
1: Η αναφορά του μακάριστου Γεώργιου Μεταλλινού στον Φίλη δεν είναι τυχαία, γιατί αυτή η ομιλία που ακούτε και που μοιραζόμαστε πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αντίπα της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών 20 Οκτωβρίου του 2016.
0: Που εκουσίως πιστεύει, εκμεταλλεύεται τον κόσμο γιατί ξέρει τι κάνει και το καταλαβαίνει. Τον Βλάχα έλεγε και ο Κονιδάρης, ο καθηγητής της ιστορίας που τον είχαμε στο Πανεπιστήμιο, δεν τον προλάβατε εσείς. Ο Κονιδάρης, φοβάμαι τον κουτό τον Βλάχα διότι κάνει εγκλήματα χωρίς να τον παρήγηση. Είπα, πού να το καταλάβουν αυτά τα πράγματα. 16 Αυγούστου, χρόνια πολλά τώρα, και πήγαινα νεότερος στο πανηγύρι που γίνεται και λιτανία, στον Άγιο όπως λέμε, δηλαδή στα Ομαλά, στη Μονή του, έχουμε και νέα εκκλησία από ετών. Και τώρα πάμε σε ένα χωριό που είναι μια...
1: Άκουσαμε λοιπόν το μεγαλύτερο, θα έλεγα, περίπου βέβαια είναι χρονικά το ίδιο υπόλοιπο αυτής της θεάρης της ομιλίας του μακαριστού πατέρα Γεώργιου Μεταλλινού. Λοιπόν, όσον αφορά την εορτή του Αγίου Γερασίμου Ομαλών Κεφαλινίας, φέρε τις γνώσεις του ευσεβούς λαού της Κεφαλονιάς ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου, 5:30 το απόγευμα, θα λάβει χώρα ιερά παράκληση πρώτου ιερού κοινώματος και μετάβαση αυτού στον νέο ιερό ναό, όπου θα ψαλεί και ο μικρός Ιππερινός, και στις 9 το βράδυ ο μέγας Ιππερινός εορτής, με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων αρχιερέων που προανέφερα και συνεχεία πανηχής μέχρι Τετάρτης πρωινής. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατικός ηλίτουργο, στις 11 το πρωί λιτάνευση του ιερού κοινώματος με τη συμμετοχή του κλήρου. Και βέβαια πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Nobody calling on the phone. Στις 12 πέρας λιτανίας και τοποθέτηση του ιερού κοινώματος εντός του νέου ιερού ναού προς συνέχιση του προσκυνήματος. Στις 5 το απόγευμα της 16ης Εσπερινός στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου και στις 8 ιερά παράκληση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού του Θεοτόκου Αργοστολίου. 9 το βράδυ της 16ης η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Γερασίμου στις οδούς της πόλης ως ιδιαίτερα εκδήλωση των κατοίκων του Αργοστολίου προς τον Άγιο. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8:30 το πρωί στο σπήλαιο του Αγίου Γερασίμου στη Λάση Αργοστολίου, όπου πρωτοασκήτευσε ο Άγιος Γεράσιμος στα ψαλία Μέγας Εσπερινός μετά των εγκομείων του Αγίου. Από 17 μέχρι και 22 Αυγούστου στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου θα τελείται Θεία Λειτουργία από 7 το πρωί έως και 10 και το απόγευμα από 5 έως 7 το βράδυ ο Εσπερινός ημέρας μεταπαρακλήσεως του Αγίου και Θείου Κηρύγματος. Τώρα την Κυριακή 23 Οκτώβρου η απόδοση εορτής του Αγίου Γερασίμου, όπου 7 το πρωί της 23ης θα λάβει χώρα ο όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία στο νέο ιερό ναό. 11 θα γίνει λιτάνευση του ιερού κοινώματος του Αγίου Γερασίμου και στις 12 θα επιστρέψει και θα τοποθετηθεί το ιερό σκήνομα εντός της μεγάλης Λάρνακας κοιμήσεως ένθα ο τάφος του Αγίου. Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Γιορτάζουμε την Παναγιά μας, την κοιμήση της Θεοτόκου, με υγεία λοιπόν και με ό,τι αυτό σημαίνει για τον καθένα όσον αφορά το να προσεγγίσει το θαύμα πραγματικά του 15 Αύγουστου. Βοήθεια επίσης ο Άγιος, να είστε όλοι καλά, και να κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι κατάλληλο για τις ημέρες αυτές. Αγγίζει κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο το θρησκευτικό συνέστημα αλλά και το λαϊκό συνέστημα. Λοιπόν, έχει για Παναγιά με την αείμνηστη επίσης Δόμνα Σαμίου. Να είστε όλοι καλά. Την ερχόμενη Δευτέρα με υγεία να τα ξαναπούμε και πάλι. Για χαρά.
0: Όποιον να είναι αυτό, τότε

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: από τον Ιγκεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η ελληνική αστυνομία υφιστά την προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές απάτες και στην πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση φωνής. Επειδή προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών και φορέων. Συνάντηση είχε την Τετάρτη 12 Αυγούστου ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αργοστολίου Θανάση Μιχαλάτο και τον Γραμματέα Διονύση Μπάλδο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της ηλεκτροδότησης του κυνηγετικού περιπτέρου στη θέση Μόλου του Ένου, η συνδιοργάνωση του ετήσιου χορού του Κυνηγετικού Συλλόγου για την έναρξη της νέας κυνηγετικής περίοδου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για 5 Σεπτεμβρίου, και η δυνατότητα δημιουργίας σκοπευτηρίου στην Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά ετοιμάζεται να τιμήσει με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια δύο από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της. Την κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία τη Φιδούσα και στις άλλες εκκλησίες 15 Αυγούστου στο Μαρκόπουλο και τον εορτασμό του Πολιούχου και Προστάτη μας Αγίου Γερασίμου 16 Αυγούστου στα Ομαλά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλονίας κύριος Δημήτριος έχει απευθύνει προσκλήσεις για τις φετινές εκδηλώσεις σε τρεις ιεράρχες. Πρόκειται για τους Μητροπολίτη Κίτρου και Κατερίνης Γεώργιο, τον Μητροπολίτη Μαντινίας και Κινουρίας Επιφάνιο, τον Μητροπολίτη Σιατίστης Αθανάσιο, καθώς και τον Επίσκοπο Αμορίου Νικηφόρο. Τα γραφεία της Ιεράς Μονής Κεφαλονίας δεν θα λειτουργήσουν από 15 έως 31 Αυγούστου. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση των Ιωνίσεων διορίζονται φέτος 345 νέες και νέοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις 104.018 έφτασαν διεθνείς αφήξεις στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς Αναπολάντου έναντι 93.637 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για 10.381 περισσότερες αφήξεις και αύξηση 11,1% χωρίς να περιλαμβάνονται οι αφήξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στην επιτυχημένη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα. Ένας πολιτισμός φιλοξενώντας το κάστρο του Αγίου Γεωργίου για δύο ημέρες, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου 9 το βράδυ, την παράσταση Αντιγόνη Γεννήθηκα για να αγαπώ σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Ώρα έναρξης παράσταση 9 το βράδυ. Για ακόμη ένα καλοκαίρι το Λιξούρι μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη μουσική και τις ζωντανές εμπειρίες. Από τις 13 έως και 21 Αυγούστου το Palaiki Music Festival παρουσιάζει το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμά του μέχρι και σήμερα με συναυλίες, πάρτι και δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
0: Και την έχεις.
1: Αμικροπληροφορική.
0: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet.
1: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Special από τον Νίκη Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η ελληνική αστυνομία υφιστά την προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές απάτες και στην πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση φωνής, επί τη ήδη προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών και φορέων. Συνάντηση είχε την Τετάρτη 12 Αυγούστου ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αργοστολίου Θανάση Μιχαλάτο και τον Γραμματέα Διονύση Μπάλδο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της ηλεκτροδότησης του κυνηγετικού περιπτέρου στη θέση Μόλου του Ένου, η συνδιοργάνωση του ετήσιου χώρου του Κυνηγετικού Συλλόγου για την έναρξη της νέας κυνηγετικής περίοδου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για 5 Σεπτεμβρίου, και η δυνατότητα δημιουργίας σκοπευτηρίου στην Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά ετοιμάζεται να τιμήσει με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια δύο από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της. Την κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία τη Φιδούσα και στις άλλες εκκλησίες 15 Αυγούστου στο Μαρκόπουλο και τον εορτασμό του Πολιούχου και Προστάτη μας Αγίου Γερασίμου 16 Αυγούστου στα Ομαλά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλνίας κύριος Δημήτριος έχει απευθύνει προσκλήσεις για τις φετινές εκδηλώσεις σε τρεις ιεράρχες. Πρόκειται για τους Μητροπολίτη Κίτρου και Κατερίνης Γεώργιο, τον Μητροπολίτη Μαντινίας και Κινουρίας Επιφάνιο, τον Μητροπολίτη Σιατίστης Αθανάσιο καθώς και τον Επίσκοπο Αμορίου Νικηφόρο. Τα γραφεία της Ιεράς Μονής Κεφαλνίας δεν θα λειτουργήσουν από 15 έως 31 Αυγούστου. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση των Ιωνίσων διορίζονται φέτος 345 νέες και νέοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις 104.018 έφτασαν διεθνείς αφήξεις στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς Αναπολάντου έναντι 93.637 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για 10.381 περισσότερες αφήξεις και αύξηση 11,1% χωρίς να περιλαμβάνονται οι αφήξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στην επιτυχημένη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα. Ένας πολιτισμός φιλοξενώντας το κάστρο του Αγίου Γεωργίου για δύο ημέρες, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου 9 το βράδυ, την παράσταση Αντιγόνη Γεννήθηκα για να αγαπώ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Ώρα έναρξης παράσταση 9 το βράδυ. Για ακόμη ένα καλοκαίρι το Λιξούρι μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη μουσική και τις ζωντανές εμπειρίες. Από τις 13 έως και 21 Αυγούστου το Palaiki Music Festival παρουσιάζει το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμά του μέχρι και σήμερα με συναυλίες, πάρτι και δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
2: Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά, στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε

0: 99,2. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά.

0: και λαχανικά. Εξαιρετική. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Νίκη Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η ελληνική αστυνομία υφιστά την προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές απάτες και στην πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση φωνής. Επί τη είδη προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών και φορέων. Συνάντηση είχε την Τετάρτη 12 Αυγούστου ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αργοστολίου Θανάση Μιχαλάτο και τον Γραμματέα Διονύση Μπάλδο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της ηλεκτροδότησης του κυνηγετικού περιπτέρου στη θέση Μόλου του Ένου, η συνδιοργάνωση του ετήσιου χώρου του Κυνηγετικού Συλλόγου για την έναρξη της νέας κυνηγετικής περίοδου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για 5 Σεπτεμβρίου, και η δυνατότητα δημιουργίας σκοπευτηρίου στην Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά ετοιμάζεται να τιμήσει με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια δύο από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της. Την κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία τη Φιδούσα και στις άλλες εκκλησίες 15 Αυγούστου στο Μαρκόπουλο και τον εορτασμό του Πολιούχου και Προστάτη μας Αγίου Γερασίμου 16 Αυγούστου στα Ομαλά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλονίας κύριος Δημήτριος έχει απευθύνει προσκλήσεις για τις φετινές εκδηλώσεις σε τρεις ιεράρχες. Πρόκειται για τους Μητροπολίτη Κίτρου και Κατερίνης Γεώργιο, τον Μητροπολίτη Μαντινίας και Κινουρίας Επιφάνιο, τον Μητροπολίτη Σιατίστης Αθανάσιο καθώς και τον Επίσκοπο Αμορίου Νικηφόρο. Τα γραφεία της Ιεράς Μονής Κεφαλονίας δεν θα λειτουργήσουν από 15 έως 31 Αυγούστου. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση των Ιωνίσων διορίζονται φέτος 345 νέες και νέοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις 104.018 έφτασαν διεθνείς αφήξεις στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς Αναπολάντου έναντι 93.637 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για 10.381 περισσότερες αφήξεις και αύξηση 11,1% χωρίς να περιλαμβάνονται οι αφήξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στην επιτυχημένη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα. Ένας πολιτισμός φιλοξενώντας το κάστρο του Αγίου Γεωργίου για δύο ημέρες, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου 9 το βράδυ, την παράσταση Αντιγόνη Γεννήθηκα για να αγαπώ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Ώρα έναρξης παράσταση 9 το βράδυ. Για ακόμη ένα καλοκαίρι το Λιξούρι μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη μουσική και τις ζωντανές εμπειρίες. Από τις 13 έως και 21 Αυγούστου το Palaiki Music Festival παρουσιάζει το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμά του μέχρι και σήμερα με συναυλίες, πάρτι και δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

ήρθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου κι από παππού, συγχρόνος που

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώ.

Έλα κοντά. Μην κάνεις πίσω.